Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Μαμαλέσκου επέστρεψε στο Open με σκόρδα για το κακό μάτι. Σταματίνα Τσιμτσιλή. Σε λαμπερή πρεμιέρα στο εξωτερικό με ολόμαυρο φοβερό φόρεμα.

Σας έλειψε, ναι, επιστροφή στα αγαπημένα ζώδια και ατάκες. Δεν είναι άπιος το όνειρο, η ευτυχία. Λένε οι αισιόδοξοι, κρυός, δίδυμος, λέων, ζυγός, τοξότης και...

0: Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Λοιπόν, όταν είχε αναλάβει ότι ο σκοπός του, λέει, είναι, λέει, να μειωθεί κατά το ίμιση το ποσοστό του AFD. Το AFD ανέβηκε πάνω από τα διπλάσια ποσοστά όσο ήταν, και το GDU, το Χριστιανο Δημοκρατικό Κόμμα, έπεσε στο 18% τώρα. Θα μπει μικρό κρατήδιο αυτού που έγιναν οι εκλογές, 2 εκατομμύρια. Και είναι στην πρώην Ανατολική Γερμανία, την περίφημη DDR, Deutsche Demokratische Republik. Οκ, αλλά είναι, λέει, ένα δύσκολο κρατήδιο. Σας λέω, μίλαγα χθες με την Deutsche Welle, μου λέγανε ότι είναι ένα κρατήδιο, λέει, που γενικά δεν έχει μετανάστες και δεν έχει και Έλληνες μετανάστες. Γενικά δεν πάνε, λέει, σε εκείνα τα κρατήδια. Έχει πολύ μικρό αριθμό μεταναστών. Επανέρχομαι. Λοιπόν, και ακούγεται, λέει, στη Γερμανία ότι θα παραιτηθεί, λέει, όχι από καγκελάριος ο Μέρτς, αλλά μάλλον, λέει, από επικεφαλής του GDU. Το έχουν κάνει και άλλοι, λέει, προηγούμενοι ηγέτες. Ενδεχομένως, βέβαια, οι αντιδράσεις, πρέπει να σας πω, και από τις Βρυξέλλες αλλά και από άλλα κόμματα, ήταν έντονες. Μάλιστα, υπήρξε, λέει, και συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έγινε στο Βερολίνο. Έρχεται η ώρα των εκλογών στο Βερολίνο, ε! Α, σας πω και κάποια στοιχεία που έμαθα εκεί πέρα για το Βερολίνο, όπου δεν είναι τόσο μεγάλη η δύναμη του AFD εκεί. Κυρίως, λέει, στις πρώην ανατολικές χώρες το AFD έχει δύναμη, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, για ακούστε τώρα. Εντάχει, θα σας τα πω, γιατί με ρωτάγατε κι εσείς και εγώ έπρεπε να ψάξω να βρω τι γίνεται. Λοιπόν, έχει η αυστηρή αντιμεταναστευτική πολιτική και απελάσεις, σύμφωνα με αυτά τα οποία προτάσει το συγκεκριμένο κόμμα. Κλείσιμο των συνόρων, διακοπή επιδομάτων των οικονομικών κινήτρων και των κρατικών δαπανών για αυτούς οι οποίοι αιτούνται άσυλο. Αντιτίθεται στο Ισλάμ και επιθυμεί προστασία της γερμανικής ταυτότητας. Δεν θέλει, δηλαδή, μπούργα, μιναρέδες, δεν θέλει, λέει, δημόσια καλέσματα από μουεζίνιδες σε προσευχή κλπ. Σας θυμίζω ότι εκεί η Τουρκία έχει δώσει πολλά λεφτά για την κατασκευή αρκετών δεκάδων τζαμιών. Υπάρχει ευρωσκεπτικισμός όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, και το επίσημο μανιφέστο, λέει, του κόμματος ζητά, λέει, την αποχώρηση της Γερμανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κατάργηση του ευρώ, και θεωρεί, λέει, ότι το μάρκο είναι η λύση στα ζητήματα της οικονομίας χώρας, και ζητάει, λέει, και επιστροφή εξουσιών λήψης απόφασης στα εθνικά κοινοβούλια, δηλαδή τα της εθνικής κυριαρχίας, όχι στις αποφάσεις των Βρυξελών. Τώρα, όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και τις σχέσεις, το AFD τάσεται υπέρ της άμεσης ομαλοποίησης των σχέσεων με τη Ρωσία, την άρση των κυρώσεων και την επανέναρξη της ενεργειακής συνεργασίας. Αντιτίθεται στεναρά στην αποστολή και ενίσχυση της Ουκρανίας, ζητά τη μείωση της εξάρτησης της Γερμανίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Καλά, εκεί υπάρχει μια άλλη δεύτερη συζήτηση μέσα στο κόμμα. Τώρα, για τα κλιματικά, λέει ότι η πράσινη μετάβαση είναι παραμύθια, είναι υπέρ των συντηρητικών κοινωνικών αξιών, αντιτίθεται λύσα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητας, στη θεωρία των φύλων που προωθεί το παραδοσιακό μοντέλο και προωθεί το παραδοσιακό μοντέλο της πυρηνικής οικογένειας, και θέλει να κάνει και μια συζήτηση περί αναθεώρησης της ιστορίας γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν, λέει, με το περίφημο ναζιστικό παρελθόν και το ολοκαύτωμα. Δεν τα αποδέχονται αυτά τα ζητήματα οι εκπρόσωποι του περίφημου AFD. Αυτά γενικά πρεσβεύει. Βέβαια, θα μου πεις, αυτά πρεσβεύει, αλλά αν αναλάβει την εξουσία, τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σωστό και αυτό. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, να πω την καλημέρα μου στους πρωινούς εδώ που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα που είναι πάρα πολύ ευγενική. Γεια σου, γειτόνισσα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Τα είπαμε σήμερα. Είναι το γενέθλιο της Θεοτόκου. Τα γενέθλια της Παναγίας, δηλαδή. Και είναι και του Άγιου Ρουφιάνου. Μπα. Τι λες, παιδί μου. Καλημέρα στη φίλη μου τη Μαρία, στην πρώτη Σερών. Γενέθλια. Χρόνια πολλά, Μαρία μου. Τα καλύτερα. Τώρα είναι τα καλύτερα, να ξέρεις, Μαρία. Τώρα είναι τα καλύτερα. Λοιπόν, εντωμεταξύ με κυνηγάει ο κύριος Κιμιονής εδώ και 2-3 μέρες. Μετά λέει την εκλογή στο κόμμα της ΕΔΕΚ του Βάσου Λισαρίδη, μια 27χρονη τη κυρία Χριστοδούλου Μακρύ. Τι να κάνω εγώ, να την πάρω τηλέφωνο να μου μιλήσει γιατί εξελέγει πρόεδρος τα 27 της. Κόμμα δεν έχει βγάλει μπουστάκι, μου λέει ο λόγος. Του κομματικού σωλήνα για ένα 27 χρονών επίσης. Τέλος πάντων, θα το κάνω, κύριε Κιμιονή. Σας το είπα. Καταρχήν να θέλει. Άμα θέλει, θα το κάνουμε. Να τη βάλουμε να μας πει δύο-τρεις κουβέντες για την 27χρονη, η οποία ανέλαβε το κόμμα του κυρίου. Του συγχωρεμένου του Βάσου Λισαρίδη. Καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στο Ήλιο. Πέτρο μου, το ίδιο πράγμα είπα εγώ, χωρίς να σε βρίζω. Έτσι. Χωρίς να σε βρίζω. Μπορώ να σε βρίζω κι εγώ, να ξέρεις, Πέτρο. Πιο ευγενικά σε σχέση με σένα. Τα ίδια είπα και εγώ, ότι μπορεί κάποιος να μην έχει να βάλει στην άκρη λεφτά. Καλημέρα Κώστα, χαιρετισμούς. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Δύο επιθέσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Άγιο Παντελεήμονα και Ομόνια. Στο πέρωτο περιστατικό στις 4.30 άγνωστος πέταξε καπάκι από φρεάτιο σε κατάστημα στην Ομόνια, έσπασε την τζαμαρία και έριξε χειροβομβίδα που προκάλεσε έκρηξη. Με τον ίδιο τρόπο στις 4.55 σημειώθηκε έκρηξη σε κατάστημα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Στο σημείο έχουν εσπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο των ΤΕΕΜ. Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο στη συμβολή των οδών Πλατεία Αμερικής και Μεθύμνης. Στην πόλη Ελαλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Φατάχ Αλ-Σίσι. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι θα γίνει εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο Γερμανός Καγκελάριος μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία-Ανχάλτ και την νίκη των ακροδεξιών της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ στο Βερολίνο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ανάδειξη της AfD. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρό σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: γίνεται κάθε νύχτα στην Αθήνα, τι συμβαίνει, μπορείτε να μου πείτε, γιατί και χθες είχαμε κάτι πυροβολισμούς, δεν είχαμε στο κέντρο της Αθήνας και τραυματίστηκε ένας και μεταφέρθηκε και είχαμε και πλάνα και αυτό και τις κάμερες και τα σχετικά και βλέπω και ακούω τώρα αυτό που ακούσατε κι εσείς, δύο επιθέσεις λέει σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Άγιο Παντελεήμονα και Ομόνια. Το πρώτο περιστατικό 4.30 τα ξημερώματα, πέταξε λέει καπάκι από φρεάτιο σε κατάστημα, τι έγινε παιδιά, έσπασε την τζαμαρία και έριξε λέει χειροβομβίδα. 5 παρα 5 αντίστοιχη λέει κίνηση σε κατάστημα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Σε καλό δρόμο είμαστε νομίζω για την Αθήνα, ε? Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν τώρα είχαμε και ένα σεισμό 3,6 είναι το αυτόματο σύστημα που δίνει το γεωδυναμικό. Ο σεισμός αυτός έγινε 2 χιλιόμετρα ανατολικά από το Ρίο, ήταν μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Λοιπόν, με ωραίο τρόπο ξυπνάτε εκεί πέρα στην Αχαΐα, ε? Τι λέτε κι εσείς. Έγινε 6:25, δηλαδή πριν από 8 λεπτά. Ξαναλέω, αυτό είναι το αυτόματο σύστημα το οποίο καταγράφει τη σεισμική δόνηση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αθήνας. Το καταλάβατε, μου στείλατε ένα μήνυμα και πάμε παρακάτω για να δούμε τι θα δούμε. Προλαβαίνω πριν πάμε στον κύριο Ντόκα που είναι θα είναι στην παρέα μας σε δευτερόλεπτα, επειδή σας έλεγα για τις δύο εκλογές που έρχονται στη Γερμανία. Η μία λέει είναι η εκλογική αναμέτρηση στο Μεκλεμβούργο Πομερανία, μάλιστα. Εκεί λέει το S5 είναι επικεφαλής με την κυβέρνηση, την τοπική κυβέρνηση. Το S5 είναι το σοσιαλδημοκρατικό, από το 98 παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι λέει η πιο γνωστή και δημοφιλής πολιτικός, είναι η πρωθυπουργός, η τοπική, η κυρία Σβέιζινγκ. Πρόσφατη δημοσκόπηση έχει και εκεί το AfD στην πρώτη θέση με το 36%, ακολουθεί το S5 στο 29%. Βάζει κάποια ζητήματα η επικεφαλής, η σημερινή τοπική πρωθυπουργός, αναφορικά και με τον μεγάλο συνασπισμό και για την ηλικία λέει συνταξιοδότησης και για τα όρια των τιμών των καυσίμων. Σήμερα λέει το S5 ηγείται ενός συνασπισμού με το αριστερό κόμμα, το οποίο δημοσκοπικά είναι περίπου στο 10%. Για να δούμε τι θα δούμε. Και στο Βερολίνο, εκεί λέει είναι ντέρμπι για 4 κόμματα. Η εκστρατεία λέει στο Βερολίνο έχει επικεντρωθεί σε θέματα λέει περισσότερο παρά σε πρόσωπα. Στις 4 πρώτες θέσεις είναι το S, το GDU, το AfD, το αριστερό κόμμα και οι πράσινοι, οι οποίοι είναι μεταξύ του 15% και 20%, πάνε κάτω, πάνε λίγο πάνω, λίγο κάτω κλπ. Ενώ ακολουθεί το S5, το σοσιαλδημοκρατικό, που είναι μεταξύ 12% και 15%. Ο σημερινός δήμαρχος του Βερολίνου είναι ανήκει στο GDU, στο κόμμα του Καγκελαρίου. Αυτά για να ξέρετε, διότι έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα που λέω εγώ όσον αφορά τις εκλογές. Λοιπόν, καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στην Πάτρα. Μου λέει, κανένα μέτρο λέει για άλλη μια φορά από τον Πρωθυπουργό για τη στήριξη των άπειρων ζευγαριών που αναγκάζονται λέει, να προσπαθούν να τεκνοποιήσουν με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Κατά τα άλλα, λέει, μέτρα για το δημογραφικό. Είναι μεγάλο ζήτημα και αυτό. Και πόσο άδικα είναι μερικές φορές κάποια γεγονότα, με αφορμή τώρα λέω και για την ιστορία με το μωρό που τότε ήταν στο ψυγείο, με τις μαχαιριές. Άλλοι έχουν και δεν ξέρουν τι να τα κάνουν και πώς να τους συμπεριφερθούν, και άλλα ζευγάρια προσπαθούν να κάνουν παιδί και δεν τα καταφέρνουν και δίνουν και περνάνε, άσε τα χρήματα, πες τα χρήματα είναι μία πλευρά, το τι τραβάει ο οργανισμός της γυναίκας που θέλει να τεκνοποιήσει δεν είναι τόσο πολύ απλό και τόσο πολύ εύκολο. Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Ντόκα τώρα για να μιλήσουμε λίγο για τα χρηματιστηριακά και για τα επιχειρηματικά. Καλημέρα κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, πώς είμαστε, πού βρισκόμαστε? Ξεκινάει κάτι, ξεκινάει την Τετάρτη, δεν ξεκινάει να μπει στο χρηματιστήριο η γνωστή και μη εξαιρεταία αναθηλιακή εταιρεία?
1: Αύριο, ναι.
0: Αύριο, ναι.
1: Θα συνέντευξη τύπου σε κεντρικό ξενοδοχείο και μάλιστα ο εφοπλιστής ο κύριος Παπάς,
0: ναι,
1: έκανε και ένα εφιολόγημα. Εγώ λέει ήθελα να γίνω πασκετμπολίστας, αλλά ήμουν 1,73.
0: Δεν το βοήθησε η τύχη.
1: Ναι, όπως επίσης και ένα φοβερό πώς είναι η μοίρα. Είχε λέει όταν σπούδαζε στην Αμερική, είχε δύο εισιτήρια από δύο αεροπορικές εταιρείες. Η μία πήγαινε γρηγορότερα από την άλλη, επέλεξε να πάει αυτή που πάει.
0: Αργά, ναι.
1: Αυτή που πήγε γρηγορότερα έπεσε.
0: Όχι. Έλα, ρε παιδί.
1: Πώς δηλαδή αυτό λέω το πεπρωμένο και η ζωή. Μας είπε αυτά τα δύο στοιχεία ξεκινώντας. Να πούμε απλώς για τη Starball, να ξέρουν όσοι ενδιαφέρονται οι ακροατές, ότι θα δώσει συμμετοχές, θα δώσει και μέρισμα. Γενικά οι εταιρείες ποτοπόρου ναυτιλίας δίνουν μέρισμα γύρω κάθε τρεις μήνες. Ναι. Όχι μία φορά το χρόνο που έχουμε μάθει εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και εκτίμησε ότι θα δημιουργηθεί ένα καλό οικοσύστημα στην Αθήνα, όπως η Νορβηγία έχει τους περισσότερους Έλληνες εφοπλιστές που έχουν εκεί τις εταιρείες τους και στο Nasdaq. Και εδώ πλέον, λόγω της αναβάθμισης, τα πράγματα θα είναι καλά. Υπήρχε δηλαδή μια αισιοδοξία, αλλά για άλλη μια φορά επεσήμανε ότι είναι ένας κλάδος με πολύ μεγάλη μεταβλητότητα. Δηλαδή με το παραμικρό που γίνεται παγκοσμίως.
0: Επηρεάζεται.
1: Επηρεάζεται. Συνεπώς, λέω, όσοι επιλέξετε να μπείτε, να έχετε αυτό στο νου σας.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Για πάμε στα υπόλοιπα. Ναι. Για πάμε στα υπόλοιπα, λέω.
1: Λοιπόν, επιτόκια Εκουτού, Πέμπτη, Λαγκάρ, πάμε 2,25% από το 2,25% που είμαστε
0: τώρα. Συμπάει, 0,25%.
1: Βέβαια, και θα έχουμε και άλλη μια αύξηση, θεωρούν, μέχρι το τέλος της χρονιάς, οπότε να πάμε να κλείσουμε στο 2,75% για φέτος. Τα καλύτερα όμως είναι για τους Αμερικανούς, γιατί την Παρασκευή έχουν πληθωρισμό, που αν τα πράγματα εκεί χειροτερέψουν, ο Kevin Walsh την άλλη Τετάρτη, στις 16 Σεπτεμβρίου, πάει πλέον για αύξηση επιτοκίου του δολαρίου στο 4%.
0: Εδώ φώναζε ο Τραμπ, δεν φώναζε και του είπε κατέβασε τα επιτόκια.
1: Ναι, δεν το συζητώ, πρέπει να μειώσετε τα επιτόκια. Έχουμε την καλύτερη οικονομία παγκοσμίως, αλλά την Παρασκευή, θυμίζω, περιμέναν 53.000 νέες θέσεις εργασίας στην Αμερική και αναπτύχθηκαν 160.000. Υπερθερμαίνεται η οικονομία. Και όταν υπερθερμαίνεται μια οικονομία, το μόνο εργαλείο που μπορείς να κάνεις είναι να αυξήσεις τα επιτόκια. Δηλαδή για το Wars τώρα είναι πραγματικά μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, αλλά προέχει η εικόνα της οικονομίας. Από εκεί και πέρα, σε εμάς, να σας πω, την Παρασκευή η DBRS που άνοιξε την αυλαία των αξιολογήσεων για την ελληνική οικονομία το τελευταίο τετράμινο της χρονιάς,
0: ναι,
1: μας αναβάθμισε τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές, αλλά για μένα η είδηση είναι ότι είπε η Ελλάδα είναι ανθεκτική, είναι, αποπληρώνει τις υποχρεώσεις και για τις εκλογές είπε το 27, εμείς σαν καναδικός 20 λέμε ότι η χώρα πρόκειται να κυβερνηθεί. Δεν θα υπάρξει να κυβερνήσει έτσι χωρίς να λέει οτιδήποτε άλλο.
0: Προβλέπει, μάλιστα.
1: Θα δούμε τι θα πει και ο πιο σκληρός από τους 5 οίκους παγκοσμίους, ο Μούντις Γιώργο, που είναι τη μεθεπόμενη Παρασκευή.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, επιχειρηματικά, να σας πω ότι στις 30 Σεπτεμβρίου λίγη η προθεσμία υποβολής για την παραχώρηση των 22 ελληνικών αεροδρομίων, που είναι ένα πολύ μεγάλο project. Εκεί συμμετέχει και η Fraport και το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας και η ΓΕΚ Τέρνα. Και περιμένουμε βέβαια τι θα γίνει και με την ανάπτυξη του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών. Μιλάμε για μια επένδυση 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε από τα μεγαλύτερα έργα που θα γίνουν το επόμενο διάστημα.
0: Μα όσοι κυκλοφορούν και όσοι πηγαίνουν στο αεροδρόμιο βλέπουν τις κατασκευές.
1: Ναι. Είχαν μεγάλο θέμα οι άνθρωποι και για το πάρκινγκ. Αν δεν κλείσει ηλεκτρονικά πάρκινγκ, δυσκολεύεσαι να.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Γενικά, αλλά θέλω να πω ότι οι έργα φαίνονται. Αν πάει κάποιος στο αεροδρόμιο,
1: ναι,
0: τα βλέπει τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Έτσι, δεν είναι ότι θα γίνουν ξαφνικά.
1: Έχει πλέον, έχει ξεπεράσει τις δυνατότητες του, αν έγινε από τη Χόχτη, θυμίζω. Ήταν για συγκεκριμένο αριθμό. Τώρα, αν λέει η διοίκηση του αεροδρομίου, θα πάμε να υποδεχτούμε 50 εκατομμύρια τουρίστες την επόμενη δεκαετία. Τώρα είσαι στους περίπου εκεί πέρα 35 εκατομμύρια. Θες να κάνεις ανάπτυξη παντού και επέκταση. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και τελειώνω λέγοντας ότι σε επίπεδο τώρα αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου βγαίνουν συνεχώς αποτελέσματα και μάλλον όπως σας είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή σας, πάμε πλέον για ρεκόρ κερδοφορίας ever πρώτο εξαμήνου της χρονιάς. Θα ξεπεράσουμε, Γιώργο, τα 7,5 δισεκατομμύρια καθαρά κέρδη, όχι όμως και από τις 150 εταιρείες του χρηματιστηρίου, αλλά μόλις από 42 εταιρείες. Πράγμα που σημαίνει ότι οι λίγοι και κλεκτοί είναι αυτοί οι οποίοι σηκώνουν την κερδοφορία. Οι περισσότερες εταιρείες πάντως, όσες είπαμε, δεν έχουν εξαγωγικό αποτύπωμα και γενικά δεν αναπτύσσουν όπως πρέπει, εκεί θα έχουμε θέμα.
0: Ναι, αλλά φαίνεται σωστό είναι αυτό που λες. Το έχεις πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, Ανέστη. Μπαίνουν κάποιες επιχειρήσεις. Αλήθεια, θα μπουν επιχειρήσεις στην κύρια αγορά και όχι όπως αυτό που γίνεται, ας πούμε, με τις ναυτιλιακές, ή υπάρχει τέτοια προοπτική με αφορμή και την.
1: Παρόν δεν υπάρχει. Το ρεπορτάζ δεν λέει κάτι.
0: Δεν λέει κάτι.
1: Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε την αυριανή εισαγωγή της Star Bulk, δεν περιμένουμε κάποια μεγάλη εταιρεία να μπει. Συνεπώς, είμαστε, Γιώργο, σε αναμονή, γιατί το έχουμε ξαναπεί. Η ρευστότητα είναι τέτοια, οι οποίοι μπορούν να βρουν οπουδήποτε κεφάλαια. Απλώς να πω
0: σωστό.
1: Να ξέρουμε κρατές μας, αυτή τη στιγμή στον πλανήτη η παγκόσμια ρευστότητα ξεπερνά τα 150 τρισεκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι, άρα θα πάνε εκεί που έχουν και τη ρευστότητα και με χαμηλότερα επιτόκια, προφανώς, υποψιάζομαι, για να τα βγάλουν τα λεφτά τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ντόκα. Καλή εκπομπή. Καλή εκπομπή. Καλημέρα. Ευχαριστούμε, Ανέστη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανέστη Ντόκα, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπός μας κάθε Τρίτη πρωί. Και από ό,τι καταλαβαίνω έχει μια συνήθεια αυτή η διαδικασία. Βλέπω και τα μηνύματα στα οποία μου λέτε και από τον Ανέστη. Τον βλέπετε καθημερινά στην τηλεόραση στην Αυθεμπορική, σε 7 με 9, τον διαβάζετε και στην Αυθεμπορική. Φίλος μου, να σας πω την αλήθεια, αυτό ξέρω, δεν ξέρω αν καλό ή κακό που λέω, αλλά τέλος πάντων το γνωρίζω και καμία 30 χρόνια. Χθες μου στείλε ένας συνάδελφος, επειδή λέγαμε για τον σεισμό που έγινε σαν χθες στις 3 παρά 4 πρώτα λεπτά το 1999, ένα ηχητικό. Ένα ηχητικό λοιπόν, το οποίο είχε να κάνει με την στιγμή που έγινε ο σεισμός, 3 παρά 5, ήταν σε εξέλιξη το μαγκαζίνο, το έκανε τότε η Κατερίνα Κρυβοπούλου εδώ στον Sky. Μπήκε στον αέρα ο Άρης Πρωτοσάλτε, θυμάμαι σαν τώρα, το έλεγα και χθες, με ανοιχτές πόρτες εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Ο Ραδιοθάλαμος, να ξέρετε, ότι είναι ένα ψυγείο. Έχει δύο πολύ χοντρές βαριές πόρτες για να μην περνάει τίποτα μέσα από εξωτερικούς θορύβους. Αλλά επειδή λοιπόν ήταν η ώρα του σεισμού και επειδή υπήρχε και μια ανησυχία κλπ, μπήκε λοιπόν ο Άρης τότε και ο σταθμός αμέσως ξεκίνησε ροή, που λέμε εδώ τα ειδησιογραφικά δελτία, για, με αφορμή βεβαίως το μεγάλο σεισμό που έγινε, που δεν ξέραμε που είχε γίνει, τι ζημιές είχε κάνει κλπ. Λοιπόν, και στο ηχητικό, ένα πεντάλεπτο μετά, ξέρω, 7 λεπτά μετά που έβγαλε το σύστημα το σεισμό, βγαίνω εγώ, μπαίνω μέσα στο στούντιο, ξαναλέω 1999, για να δώσω τα πρώτα στοιχεία, και λέει, ακούγεται η φωνή του αρευτών του εντυπωσιακού, η οποία είναι ανήσυχη με αφορμή το κούνημα που φάγαμε εδώ, γιατί το κτίριο στο οποίο βρισκόμαστε εμείς στο Νέο Φάληρο είναι ένα αντισεισμικό κτίριο το οποίο κουνηθήκαμε πολύ, η αλήθεια είναι, και δεν κράτησε πολύ θεωρητικά. Αλλά αυτό το πολύ είναι λίγο σχετικό, ξέρετε, όταν δέχεσαι έναν ισχυρό σεισμό, 5,9 σας θυμίζω, που μετά μάθαμε για τις καταστροφές, μετά μάθαμε για τους εγκλωβισμένους, μάθαμε για τις ανθρώπινες απώλειες, μάθαμε όλα όσα έγιναν εκ των υστέρων, τις προσπάθειες των πυροσβεστών, τη βοήθεια που μας έστειλαν οι Τούρκοι, θυμάστε, δεν μπορώ να μην τα θυμάστε, γιατί πρώτα είχαμε στείλει εμείς βοήθεια και είχαμε τη διπλωματία των σεισμών κλπ. Με λίγα λόγια, άκουσα λοιπόν το ηχητικό και θυμήθηκα τα γεγονότα και τις λεπτομέρειες του τότε. Λοιπόν, εντάξει, αυτά για το σεισμό. Τώρα, σε λίγο θα πάμε σε διαφημίσεις, αμέσως μετά θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Είναι το ραντεβού του Γιώργου Ασμάτογλου. Είναι η κλασική διαδικασία τώρα, διότι πρέπει να μάθουμε και πώς πάνε τα πράγματα, πώς δρομολογούνται. Ξαναλέω, το Brent είναι στα 97,5 τώρα. Έχουμε μία άνοδο 0,37% στα χρηματιστήρια της Ανατολής που είναι ανοιχτά πλέον. Η Ιαπωνία ενισχύεται οριακά 0,3, το Hong Kong υποχωρεί 0,47, η Αυστραλία κάτω 0,63. Τώρα το χρυσό, αν καίγεστε για να πάρετε χρυσό, λοιπόν, είναι στα 4.478,06 δολάρια η ουγγιά. Και διαβάζω σήμερα ότι γιατί, λέει, οι ευρωπαϊκές χώρες παίρνουν το χρυσό τους από τη Βόρεια Αμερική. Με εδώ σας θέλω. Την τελευταία, λέει, τετραετία, οι κεντρικές τράπεζες συσσόρευσαν κατά μέσο όρο, λέει, 1.000 τόνους χρυσού ετησίως από 500 την προηγούμενη δεκαετία. Γιατί άραγε? Και διάβαζα προσφάτως και μία ανάλυση γιατί η Κίνα αγοράζει χρυσό χωρίς να το πολυλέει. Η Κίνα, λέει, έχει στρέψει το ενδιαφέρον της ιδιαίτερα στο χρυσό. Το Πεκίνο, μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και διευθυντά μου, και είναι ο κύριος Νότσο Παπαγιαννάκος απέναντι στη ρύθμιση των ήχων, φανατικός του Μαρκό, να ξέρετε, γιατί είναι και κάτοικος εκεί. Ο Μαδάρα χθες κέρδισε 1-0. Να μην ξεχάσω, η ΑΕΚΑΡΑ 8 παρατέταρτο. Σήμερα ξεκινάμε Champions League. 8 παρατέταρτο. Όπως λέει και ο γνωστός τοπιός μελέτης Ηλίας, τέτοια ώρα δεν μας βολεύει, λέει, γιατί έχουμε θέατρο. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
6: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
7: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
0: Κανονίστε την παρέα σας και την πορεία σας αναφορικά με αυτό που ακούσατε πριν από λίγο για την προσπάθεια που κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε για τις πολύτεκνες οικογένειες. Κανονίστε την πορεία σας, μπορούμε να βοηθήσουμε είτε με παλιά σε καλή κατάσταση πράγματα των παιδιών μας που δεν τα θέλουν τώρα, είτε βοηθώντας αγοράζοντας κάποια καινούργια. Τώρα όμως, πριν πάω στον Γιώργο τον Ασμάτογλου για τα καύσιμα, να σας θυμίσω ότι παιδιά ήρθε η ώρα, 6 μέρες μείνανε για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Κανονίστε και εκεί πέρα, γιατί θα έχουμε μεγάλο ραντεβού. Τη Δευτέρα που μας έρχεται 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, θα μαζευτούμε και θα απολαύσουμε μια συναυλία με εξαιρετικά ονόματα τραγουδιστών που αφιλοκερδώς συμμετέχουν, έτσι, στη μεγάλη ετήσια μοναδική συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Ακούστε ονόματα: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Δαλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής. Περίς, τι φωνάρα είναι αυτή. Μαρίνα Σάτι, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά μερικούς, ρε παιδί μου, τους έχω ακούσει πιο πολύ γι' αυτό. Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια ticketmaster.gr, αλλά και στα φυσικά καταστήματα που μπορείτε να αγοράσετε, στο Σύνταγμα στη Μητροπόλεως 25, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ και καθημερινές και Σαββατοκυριακά, ίδιες ώρες και στο Κολωνάκι, Τσακάλοφ 14, 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Και βεβαίως, επειδή ρωτάγατε κάποιοι, το βράδυ της συναυλίας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα είμαστε εκεί, θα υπάρξει παράταση ωραρίου λειτουργίας έως τα ξημερώματα, μέχρι τη 1 τα ξημερώματα. Στα τρόλεϊ, και ευχαριστούμε πάρα πολύ εκεί τα παιδιά των τρόλεϊ και τις υπηρεσίες. Οι γραμμές 2, 4, 10 και 11, το 5.50 το λεωφορείο, ο ηλεκτρικός, οι γραμμές του τραμ 2 και 3, οι γραμμές του μετρό 2 και 3 και η γραμμή TAF 6 του τραμ. Ωραία, πληροφορίες όλοι μαζί μπορούμε.gr. Εντάξει, σας σημειώνω ότι τα έσοδα από τη συναυλία θα πάνε για την αγορά δενδρυλίων και για τη φροντίδα τους αφού φυτευτούν, αλλά και για μια σειρά από ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει χρόνια τώρα το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων, για να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Καλημέρα, πρόεδρε.
8: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας πω, 2-10 βλέπω βενζίνη. 2-10.
8: Θα ξεκινήσω από την προηγούμενη εβδομάδα. Ήμασταν πολύ συγκρατημένοι τελικά για τις αυξήσεις της προηγούμενης εβδομάδας, αλλά τελικά ήταν μεγαλύτερες οι αυξήσεις.
0: Ναι.
8: Και θα πω το ίδιο πράγμα και για αυτή τη εβδομάδα. Θα είμαστε συγκρατημένοι, αλλά δεν το βλέπω. Θα είναι μεγαλύτερες οι αυξήσεις. Δηλαδή σήμερα.
0: Ναι.
8: Θα έχουμε μια αύξηση στις βενζίνες. Οι πρατηριούχοι που θα αγοράσουν καύσιμα θα αγοράσουν κατά 1,5 λεπτό ακριβότερη την αμόλυτη βενζίνη.
0: Μάλιστα.
8: Το πετρέλαιο είναι πολύ μικρή η αύξησή του, αλλά επειδή βλέπω ότι οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου έχουν ξεφύγει πάνω από τα 97,5 δολάρια το βαρέλι σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα που έκλεισε στα 95,5 δολάρια το βαρέλι, προς το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε και μεγαλύτερες αύξησεις τόσο στο πετρέλαιο όσο και στις βενζίνες. Εκτός και αν υπάρξει κάτι πάλι το ίδιο όπως με την προηγούμενη εβδομάδα, και έτσι από αύριο δούμε ακόμα περισσότερες αυξήσεις. Πάντως,
0: ή αν έχουμε αντίστοιχα αποκλιμάκωση, κύριε Ασμάτογλου, γιατί υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο τώρα πως εξελίσσονται τα πράγματα. Αυτή τους τελευταίους 6 μήνες που είναι ο πόλεμος εξέλιξη, αν υπάρχει αποκλιμάκωση, ενδεχομένως να σταθεροποιηθούν.
8: Κύριε Ψαλτή, και δεν θα, αν και να υπάρχει αποκλιμάκωση, επειδή σήμερα έχουμε 97,5 δολάρια το βαρέλι, αυτή τη τιμή της διεθνούς τιμής του αργού
0: δεν την
8: θα
0: έχουμε...
8: τη δούμε προς το τέλος της εβδομάδας.
0: Μάλιστα, δεν την έχουμε δει ακόμα, κατάλαβα.
8: Βέβαια, που σημαίνει ότι αν έχουμε αποκλιμάκωση αύριο μεθαύριο, αυτές τις μειώσεις θα τις δούμε από την άλλη Δευτέρα.
0: Μάλιστα. Κρατιόμαστε λοιπόν. Να σας πω, κατανάλωση έχει, πώς τα βλέπετε τα πράγματα.
8: Πολύ μαζεμένος ο κόσμος.
0: Ναι,
8: τώρα από τις διακοπές όσοι κάνανε.
0: Ναι, ανοίγουν τώρα και τα σχολεία, έχουν και άλλα έξοδα
8: μπράβο.
0: Τώρα.
8: Οι υποχρεώσεις λοιπόν είναι τα σχολεία, είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις, οι δόσεις του.
0: Τα γνωστά. Να σας πω.
8: Και όλα αυτά τα οποία έχουν μαζέψει πάρα πολύ τον κόσμο.
0: Να πω, καλά, βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Πετρέλαιο θέρμανσης υπό τις σημερινές συνθήκες, 1,5.
8: 1 ευρώ και 95 λεπτά.
0: Πόσο?
8: 1 ευρώ και 95 λεπτά με τις σημερινές συνθήκες.
0: Με τις σημερινές, ναι, με τις σημερινές.
8: Έτσι, μπράβο. Και μην ξεχνάτε ότι 1,80 έκλεισε, έτσι, τον Απρίλιο μήνα.
0: Και ξέρετε, κάθε φορά ο έρμος ο πολίτης λέει, άστρο, επειδή είναι ακριβά τώρα, μήπως πάμε όταν ανοίξει να είναι πιο φτηνά. Πού να ξέρει.
8: Και όλες σας πληροφορώ είναι άδειο.
0: Ναι, δεν
8: αφορά. Όλες οι δεξάμενες είναι άδειες.
0: Ή αν δεν είναι άδειες, έχουν τόσο όσο, ρε παιδί μου, λίγη ποσότητα. Γιατί το 1,80 είναι ακριβό, δεν είναι φτηνό.
8: Πάρα πολύ ακριβό. Ήτανε ακριβό ένα.
0: Ναι.
8: Μάλλον στο 1,95. Και αν έχουμε και άλλη άνοδο, πού θα φτάσει. Γι' αυτό χρειάζεται, σε αυτό το κομμάτι χρειάζεται η κυβερνητική παρέμβαση. Έτσι. Ναι. Δεν το συζητάμε. Ναι. Γιατί δεν θα το πάρει κανείς. Δεν μπορεί να το πληρώσει 2 ευρώ κανείς το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά.
8: Μα δεν είναι και τα υπόλοιπα φθηνότερα.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
8: Και το φυσικό αέριο και το ρεύμα. Δεν είναι κάτι φθηνότερο το οποίο να πεις ότι θα μου κοστίσει φθηνότερα. Και αυτά έχουν εκτιναχθεί ίσως και σε υψηλότερα επίπεδα από το πετρέλαιο. Έτσι.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω και εγώ, κύριε Ασμάτο.
8: Έτσι, όπως το λέτε και εσείς, είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Σε καλό δρόμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και την άλλη
8: εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γιώργος Ασμάτογλου, κυρίες και κύριοι, ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων. Προλαβαίνω να σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, τι γίνεται με την κίνηση. Στο ρεύμα ανόδου στο ποτάμι, εντάξει, βλέπω όχι τρελά πράγματα. Λίγο μετά τα. Πού είναι αυτό, για να δούμε. Μετά τη. Όχι. Κοντά εκεί Στρατηγού Καλάρη, περίπου, αρχίζει η ανάσχεση της κυκλοφορίας στο ρεύμα ανόδου. Ξαναλέω. Σε κάποια σημεία είναι και λίγο πιο πυκνή η κίνηση. Πάει έτσι περίπου μέχρι το ύψος της Νέας Ιωνίας. Μετά όμως. Θέλω να πω ότι ανοίγει, δεν είναι ακριβώς έτσι πυκνά τα πράγματα. Βλέπω εκεί στο Καματερό, στη Λεωφόρο Φιλής, αρχίσαν τα όργανα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι και λόγω των συνθήκων. Το λιμάνι του Πειραιά δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερα προβλήματα από ό,τι βλέπω. Η Λεωφόρος Αθηνών, όχι κάτι το εξαιρετικό, έχει σε κάποια σημεία εκεί στο ύψος του Βοτανικού Κήπου, βγαίνοντας προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ούτε ιδιαίτερα προβλήματα, δεν έχει σκιστούς Καραμαγκά. Καλά μας πάει για πρωινό. Καλό δρόμο, παιδιά, τα μάτια σας 14. Να πω καλημέρες ιδιαίτερες, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στα παιδιά που δουλεύουν στα λεωφορεία και τα ξεχνάω κάθε φορά. Τα παιδιά που δουλεύετε φορτηγά, οι επαγγελματίες οδηγοί, μπράβο σας. Χαρά στην υπομονή σας, μόνο αυτό έχω να σας πω. Στα ταξί. Εν τω μεταξύ, μου έχει στείλει μήνυμα μια κυρία η οποία είναι οδηγός ταξί. Η οποία λες, μου λες Ψάλτη, αλλά για εμάς τις γυναίκες που οδηγάμε ταξί δεν λες κουβέντα. Με έχετε δίκιο. Πού ήταν να προλάβω να τα πω όλα αυτά. Τις καλημέρες μου, καλό δρόμο να έχετε. Να στείλω καλημέρες και στα πληρώματα των πυροσβεστικών αεροσκαφών, γιατί δεν έχουν τελειώσει ακόμα τα ζητήματα εκεί πέρα. Προσπαθούν να σβήσουν και τη φωτιά πάνω στην Κόνιτσα. Δεν είναι εύκολη κατάσταση, είναι δύσκολη κατάσταση εκεί και έχει γίνει και μεγάλη ζημιά. Αρκετά μεγάλη ζημιά από ό,τι μου λέγανε εκεί άνθρωποι της περιοχής. Κλείνοντας, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και σε αναλυτικό δελτίο, αύριο τι μέρα, Τετάρτη ή Πέμπτη, θα είναι στην παρέα μας ένας άνθρωπος για να κουβεντιάσουμε για αυτήν την ιστορία του δίκτυ τροφίμων του περίφημου ΦΑΟ. Όπου τα πράγματα δεν φαίνεται να πάνε καλά ούτε εκεί. Βλέπω ότι για τα δημητριακά, τα φυτικά έλαια, ζάχαρη, κρέατα και γαλακτοκομικά έχουμε συνεχόμενες αυξήσεις, γιατί είναι χρηματιστηριακά προϊόντα. Και αυτό ενδεχομένως επηρεάζει και εμάς. Όχι ενδεχομένως, επηρεάζει και εμάς. Αυτά ήθελα να σας πω για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Να σας θυμίσω ότι είσαστε πάντα παρέα εδώ στο Sky 100,3. Τα μάτια σας 14. Πάμε διαφημίσεις, αναλυτικό μαγαζίνο. 7 και 4 θα πάμε Γερμανία, Deutschland. Για να μάθουμε τα νέα από εκεί.
9: Τι απόσουν. Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
10: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
10: Α, ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
10: Θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
11: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
13: Τσεκ.
12: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
14: Τσεκ.
12: Μαρκαδόρους και αναρρομπογιές για να ζωγραφίζω.
13: Και αυτά τσεκ.
12: Δοχιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
14: Τσεκ.
12: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
11: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
13: Σχολικά, τσεκ.
15: Σχολεία, Μουστάκας.
11: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
16: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
17: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μία ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
18: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
19: Μου σε
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγιώργη.
20: Η ώρα είναι 7.
21: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
22: Bella FM.
23: Πληρώνεις ευρώ και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
24: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
25: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 8 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Δύο επιθέσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Άγιο Παντελεήμονα και Ομόνια. Στο πρώτο περιστατικό στις 4:30 άγνωστος που επέβαινε σε μοτοσυκλέτα πέταξε καπάκι από φρεάτιο σε κατάστημα καφέ στην Ομόνια, έσπασε την τζαμαρία και έριξε πιθανότατα χειροβομβίδα που προκάλεσε έκρηξη. Με τον ίδιο τρόπο στις 4:55 σημειώθηκε έκρηξη σε κατάστημα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Στο σημείο έχουν εσπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο των ΤΕΜ. Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο στη συμβολή των οδών Πλατεία Αμερικής και Μεθύμνης. Από τις εκρήξεις προκλήθηκαν ζημιές και τα δύο καταστήματα ήταν κλειστά την ώρα των εκρήξεων. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 6 το πρωί σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Εσοβάλ Ταπέλας. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στην υψηλή ράχη Δράμας, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές στην περιοχή Μακρικά Παευίας και στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Λακωνία, καθώς επίσης σε Κρήτη, Κυκλάδες, Κύρο, Κύθυρα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στην πόλη Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Φατάχ Αλ-Σίσι. Στη Ρώμη θα μεταβεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του. Κατά τη συνάντηση θα υπογραφεί η συμφωνία η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα του 2026. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι θα γίνει εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο Γερμανός Καγκελάριος μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος της Αξονία-Ανχάλτ και την νίκη των ακροδεξιών της Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ στο Βερολίνο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ανάδειξη του κόμματος AfD. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρό σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την ανακούφιση των πολιτών. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ και εξειδικεύτηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο ήταν να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Πρόσθεσε πως είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα. Χαρακτήρισε τον κουμπαρά για τη νέα και γενιά μεταρρύθμιση και όχι μέτρο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Να ακούσουμε τον Υπουργό Οικονομικών.
1: Αυτά τα μέτρα, εγώ θα σας πω ότι ακούν τις ανάγκες της κοινωνίας και προσπαθούμε πραγματικά σε κάθε κοινωνική ομάδα, σε κάθε πολίτη, με βάση τα δεδομένα της οικονομίας, με βάση το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, να δώσουμε μία ανάσα σε σχέση με τις δυσκολίες οι οποίες αντιμετωπίζουν και ταυτόχρονα να κάνουμε και κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι θεμελιώδεις. Όπως για παράδειγμα αυτή με τον Κουμπαρά.
2: Θα το δούμε και με τον Κουμπαρά.
1: Θέματα τα οποία συζητούσαμε για πάρα πολλά χρόνια στη χώρα μας.
2: Μία ανάγκη της κοινωνίας, βέβαια, είναι και η ακρίβεια. Με αυτά τα μέτρα που έχετε ανακοινώσει εσείς, πιστεύετε ότι μπορείτε να βοηθήσετε στην καταπολέμησή της?
1: Εγώ θα σας πω ότι σίγουρα τα μέτρα αυτά βοηθούν και ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε, ανταποκρινόμενοι στο ζήτημα, αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Προσθέστε σε αυτό ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ότι έχουμε σαν στόχο να μειώσουμε κατά 30% το κόστος ενέργειας. Δηλαδή, κοιτάζουμε και τα δύο πράγματα ταυτόχρονα. Κόστος από τη μία, διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών
2: από
1: την
2: άλλη. Πώς θα το κάνετε? Βάσει αυτών των δεδομένων, φαντάζομαι μπορεί να υπάρχει και μία πίεση από τους βουλευτές με τα μέτρα που άκουσαν. Plan B ενισχύσεων υπάρχει στον ορίζοντα?
1: Όχι, ο δημοσιονομικός χώρος είναι αυτός. Και μάλιστα είναι ένας δημοσιονομικός χώρος. Το ποσό είναι μεγαλύτερο από αυτό το οποίο είχε προγραμματιστεί αρχικά, όπως ξέρετε. Μας προέκυψε η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, την οποία επίσης συζητήσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βέβαια, διαπραγματευόμαστε με τις Βρυξέλλες διαρκώς να μας αναγνωρίζουν πρόσθετα μέτρα για να μπορούμε να έχουμε κι άλλο δημοσιονομικό χώρο.
0: Έχουμε προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Αν πάμε να το παίξουμε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτό που κάναμε και θα βάλουμε σε περιπέτειες τη χώρα, τόνισε στον Σκαΐ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, απαντώντας σε ερώτηση για το επίδομα του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση, γιατί εξαιρούνται οι μικρότερες ηλικίες. Ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε πως αν καλύπτονταν και αυτές, οι ανάγκες θα έμεναν έξω από την ομπρέλα οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι αγρότες και άλλες κοινωνικές ομάδες.
3: Πάμε μέχρι εκεί που πράγματι μπορούμε. Μετά από όσα έχουμε ζήσει στην Ελλάδα σε σύγχρονη πολιτική ιστορία, τις 5-6 διαφορετικές χρεοκοπίες, την περιπέτεια της περασμένης δεκαετίας, καλό είναι όλοι να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Νομίζω ότι οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό τα έβγαλαν το 19 και το 23, ψηφίζοντας το κόμμα το οποίο υποσχέθηκε τα λιγότερα. Τα χρήματα όμως δεν τα φέρνουν οι πολιτικοί από το σπίτι τους. Παράγονται με κάποιο τρόπο. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί κανείς να ξέρει ότι όχι με μαγικές συνταγές, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που σχετίζεται με τη φιλοεπενδυτική αναπτυξιακή πολιτική μας, μεγαλώνει πίτα και με αυτόν τον τρόπο το κράτος βρίσκει λεφτά.
0: Στα μέτρα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, να τον ακούσουμε.
4: Υπάρχουν λοιπόν δύο ποιοτικές διαφορές και των φετινών και των περσινών και όλων των μέτρων που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, από τότε δηλαδή που εξελέγει Πρωθυπουργός της χώρας. Η μία είναι ότι πρώτα βρίσκει τα λεφτά, τα παραπάνω λεφτά, όσα παραπάνω μπορείς. Αυτά τα λεφτά για το 27 είναι τα περισσότερα που μπορούσαμε να δώσουμε. Η δεύτερη ποιοτική διαφορά, δεν χρειάζεται αυτή πολλή ανάλυση, είναι ότι αυτά που ακούσατε από τον Πρωθυπουργό, όπως τα ακούσατε, θα τα δείτε να εφαρμόζονται.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα εντείνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης Σαμαρά. Βουλές κατά του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε κατά τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης είπε: Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του. Ο κύριος Σαμαράς διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς μπορεί να κάνει κακό στην παράταξη. Πιστεύω ότι δεν θα τη χρησιμοποιήσει, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Απαντώντας, ο Αντώνη Σαμαράς κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία πήρε ποσοστό 18%, σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Σαμαράς σε μια παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη, της Κωνσταντοπούλου. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει, θα μας κάνει καλό, δεν θα μας κάνει κακό, σχολίασε η Ντόρα Μπακογιάννη.
5: Κύριο Σαμαράς, εχθές, σε μια παράγραφο, είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Mm-hmm. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό.
0: Η δήλωση του Ντόνι Σαμαρά ήταν θλίψη. Δεν μπορεί ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να μην βρίσκει ένα καλό σε 8 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
6: Επειδή τον αγαπάω, του λέω την αλήθεια να μην κάνει το σφάλμα που πάει να κάνει και να στρίψει. Η δήλωση ήταν θλίψη. Ήταν θλιβερή.
7: Η χθεσινή μετά τη συνέντευξη τύπου του Μητσοτάκη.
6: Δεν μπορεί ο πρώην πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας να μην βρίσκει ένα καλό σε 8 χρόνια την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί. Είναι παράλογο. Δεν μπορεί.
0: Παραμένουμε σε εσωτερικό περιβάλλον. Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παιδων Αγία Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται 14χρονη μετά από σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν σύμφωνα με πληροφορίες η ανήλικη επέβαινε στην επιβάτη σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Από το περιστατικό τραυματίστηκε η οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού. Στις διεθνείς εξελίξεις και συγκεκριμένα στη Γερμανία και στο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος της Σαξονία-Ανχάλτ και την νίκη των ακροδεξιών της Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ο καγκελέρος Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε: Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για εμένα. Τα πράγματα έχουν αλλάξει όχι μόνο στη Σαξονία-Ανχάλτ, αλλά σε όλη τη Γερμανία, τόνισε ο Μέρτς και έκανε λόγο για την πιο σοβαρή εκλογική ήττα που έχει υποστεί το κόμμα εδώ και δεκαετίες. Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμπούργου, το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης, ζητώντας να σταματήσουν την εναλλακτική για τη Γερμανία. Αποφασισμένος να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, παραμένει ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, παρά την τελευταία συνάντησή του στο Κρεμλίνο με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβ Βίτκοφ και Τζάρντ Κούσνερ, όπως αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο των συνομιλιών στο Bloomberg. Όπως υπογραμμίζουν, οι συνομιλίες δεν οδήγησαν σε κάποια σημαντική εξέλιξη, με τον Πούτιν να παραμένει αποφασισμένος να καταλάβει ολόκληρη την ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, εκτιμώντας ότι ο ρωσικός στρατός μπορεί να πετύχει το στόχο αυτό μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Σύμφωνα με το Interfax, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Πεσκόφ, δήλωσε χθες πως δεν αποκλείεται να υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Πούτιν-Τραμπ σχετικά με τις διπλωματικές επαφές του Σαββατοκυριακού. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, διμίλησε χθες με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, με τους δύο ηγέτες να συμφωνούν ότι είναι αναγκαίο να συνεχίσουν να εργάζονται για να σταματήσει ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία και τις πρόσφατες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε ένας εκπρόσωπος του Μπέρναμ. Σε 5 παραβάσεις, 4 παραβιάσεις και μια εμπλοκή προχώρησαν χθες 5 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων τα 2 πλεισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. Σε νέες δηλώσεις του, ο Τουρκός Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, αμέσως μετά τις συνεδρίες του Υπουργικού του Συμβουλίου, ανέφερε: «Δεν θα μείνουμε άπραγοι και να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας που αποσκοπούν στην περικύκλωση της χώρας μας». Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρό σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης έχει ασκηθεί πλησιμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Μαζί τους θα απολογηθεί για κακούργημα και 26χρονος που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας. Και οι τρεις είναι προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών. Νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απευθύνει ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους αποκλεισμού γύρω από τα στενά του Ορμούς. Ένα ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των χρηστών μικρότερων των 15 ετών για την προστασία όλων των παιδιών της Ένωσης. Ζητάμε επιστολή του ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν.
8: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Ηρακλής 0-2. Στα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής της Super Bet League 2, η Μαρκό νίκησε το Πανσεραϊκό με 1-0. Επίσης, Athens Καλυθέα νίκη Βόλου 2-1 και ΛΑΣ Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τη ΛΑΣ Κλίντσε στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 14 το βράδυ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης τον Βόλο, αγώνας που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Τλάση πρώτου βαθμού έδειξε η Μαγνητική, στην οποία υποβλήθηκε ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Λορέντσο Πιρόλα μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα με τον Βόλο. Ο Ιταλός στόπερ χάνει τον αγώνα με τον Όφη την Παρασκευή.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βολέι.
10: Ποιο βολέι?
11: Ποιο ματς?
10: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
13: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι κακή η εικόνα των κεντρικών δρόμων του λεκανοπεδίου προς το παρόν, γιατί λίγο αργότερα θα πυκνώσει η κίνηση όπως γνωρίζεις. Ας το απολαύσουμε, γιατί από την ερχόμενη εβδομάδα, από την Παρασκευή, αλλά κανονικά από Δευτέρα, θα έχουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα. Πολύ πιο δύσκολη αυτή την ώρα. Η λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου έχει αρκετή κίνηση. Και η Σχιστού έχει αραιό μποτιλιάρισμα σε μήκος 800 μέτρων. Μικρή καθυστέρηση, αναλογικά μικρή. Στην άνοδο της Κηφισού από τη Ρωσινιόλ ανεβαίνοντας προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Και μια μικρή καθυστέρηση σημειώνεται στο λιμάνι του Πειραιά κατά μήκος της Ιετιώνιας Ακτής προς τον Άγιο Διονύσιο Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
14: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, γενικά έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Είναι λίγο πιο δροσερά σήμερα σε σχέση με χτες. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα και θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Υπήρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρετικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά, βόρειο-δυτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
12: Sky 100,3.

0: τι να σας πω. Πάντως και στις δύο περιοχές υπάρχει κινητοποίηση του μηχανισμού. Και μια φωτιά, λέει, η οποία υπήρχε στην Καλαμπάκα, στην άσπρο κλησιά Καλαμπάκας, έχει οριοθετηθεί, λένε εδώ οι συνάδελφοι οι οποίοι παρακολουθούν τις φωτιές. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τρίτη σήμερα, ο μήνας έχει 8 και είπαμε σήμερα γιορτάζει κόσμος και ντουνιάς, γιατί είναι τα γενέθλια της Παναγίας, μάλιστα. Ρούφου, Ρουφιανού, Σεβίρου, Αρτεμίδωρου, Αθανασίου είναι επίσης τα ονόματα τα οποία τιμά τη μνήμη τους σήμερα η Εκκλησία μας. Την καλημέρα μου σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γρήγορα, γρήγορα πάμε στα της Γερμανίας, στην παρέα μας. Ο κύριος Απόστολος Πιστόλας, καιρό έχουμε να μιλήσουμε μαζί του. Αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Για να δούμε λοιπόν αν ήταν έκπληξη ενεθρία το αποτέλεσμα στην Γερμανία, σε ένα κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας, με την επικράτηση και μάλιστα άνετη του AfD. Καλημέρα κύριε Πιστόλα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόκληση. Μια
0: χαρά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ταλαιπωρώ πρωί-πρωί, αλλά θέλω τα φώτα σας. Βλέποντας κάποιες αναρτήσεις που κάνατε, να σας πω την αλήθεια, δεν ήταν κεραυνό σε νεθρία το αποτέλεσμα. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα κλίμα το οποίο έχει δρομολογηθεί από την σημερινή κυβέρνηση και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, κυρίως σε επίπεδο οικονομικό κατά κύριο λόγο, αλλά και με αφορμή την ιστορία των μεταναστών στη Γερμανία. Εκεί κυρίως, από ό,τι καταλαβαίνω, προκύπτει ένα ζήτημα. Δεν σημαίνει αυτό, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι στρίβουν οι Γερμανοί την ναζιστική λογική, αλλά υιοθετούν τα επιχειρήματα που εξέφρασε στη συγκεκριμένη περίπτωση ο επικεφαλής του AfD στο συγκεκριμένο κρατήδιο.
1: Κοιτάξτε, το AfD έχει ανέβει σε όλη τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Το AfD έχει τη δύναμη του, τη βασική του δύναμη στην Ανατολική Γερμανία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό ξεκινάει και από ιστορικούς λόγους. Αν θέλετε, είχαν, η Ανατολική Γερμανία δεν είχε ποτέ μια φιλελεύθερη δημοκρατία. Πήγε, ξεκίνησε το FDR, τώρα γυρνάει από την άλλη. Τώρα τι έχει συμβεί? Έχουμε το AfD, το οποίο έχει πάρει τους εργάτες. Έχει πήρε το 61% της ψήφου των εργατών,
0: ναι,
1: στο συγκεκριμένο κρατήδιο,
0: ναι,
1: και έχουμε μια αριστερά η οποία έχει στρίψει υπέρ των μεταναστών, υπέρ της Γκοκατζέδα, και έχει παραμελήσει την εκλογική διαβάση. Οπότε πήρε το AfD. Επίσης, το πάντρεμα των δύο κρίσεων της αγοραστικής δύναμης με το μεταναστευτικό, το οποίο το μεταναστευτικό, να πούμε, στο συγκεκριμένο κρατήδιο δεν έχει τόσο μεγάλη μετανάστευση.
0: Καθόλου, αλλά, σχεδόν. Καθόλου δεν
1: ακριβώς,
0: έχει.
1: Αλλά το 91% των ατόμων που ψήφισαν AfD λένε ότι έχουμε πάρα πολλούς μετανάστες. Εννοούν σε όλη τη Γερμανία.
0: Το υπόλοιπο, στα υπόλοιπα κρατήδια, μάλιστα.
1: Και δεν θέλω να έχω κρατήδιο του. Το 89% που ψήφισε AfD λέει ότι δεν αντέχει με την ακρίβεια. Δηλαδή είναι πάντρεμα δύο κρίσεων, αυτό το οποίο έχει.
0: Έχει να κάνει και με την καθημερινότητα, δηλαδή το ότι είναι ακριβές οι τιμές.
1: Σαφέστατα.
0: Το ότι δεν έχουν δουλειές. Το ότι κλείνει, ας πούμε, και απολύει ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων η Volkswagen. Πώς θέλω να το πω κανείς, ένας ηγέτης.
1: Αυτό αφορά κυρίως τη Δυτική Γερμανία.
0: Okay, αλλά είναι ένα κλίμα, νομίζω, που φτιάχνει. Έτσι,
1: αλλά είναι αλήθεια αυτό. Αλλά τι συμβαίνει εδώ? Όταν η αριστερά, που ήταν η κύρια δύναμη στην εργατική τάξη παλαιότερα, έχει εστιάσει στο όσο καλά να είναι μετανάστες και να φέρουμε περισσότερους μετανάστες, και ο κόσμος δεν το θέλει αυτό, τότε στρίβει προς άλλους οι οποίοι απευθύνονται στην εργατική τάξη. Και αυτό είναι το AfD.
0: Ναι. Να το πω διαφορετικά. Το κέντρο, αν υπάρχει κέντρο, πήγε και αυτό στο AfD.
1: Το κέντρο, είμαστε σε εποχή
0: ή που δεν υπάρχει κέντρο,
1: που έχουμε συρρήκνωση του κέντρου. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή? Έχουμε, εάν θέλετε να το δούμε, είμαστε στη φάση όπου μεγαλώνει η δεξιά, σιγά σιγά θα αρχίσει, και θα το δείτε, και έχει ήδη αρχίσει, αλλά δεν φαίνεται τόσο πολύ, θα μεγαλώνει και η αριστερά ως αντίδραση,
0: ναι,
1: και θα μικραίνει πολύ το κέντρο. Είμαστε σε αυτό το μεταβατικό στάδιο.
0: Άρα, δηλαδή, συμπιέζεται το κέντρο, ή να το πω διαφορετικά, κάποιος από το κέντρο αποφασίζει που θα πάει. Ή στη μία πλευρά ή στην άλλη πλευρά.
1: Είναι αυτό που είπα. Κάποιος από το κέντρο αποφασίζει που θα πάει. Ακόμα όμως το κέντρο έχει μια μικρή συσπήρωση. Εάν συνεχίσουν τα πράγματα ως έχουν, σε 5 με 10 χρόνια

0: σκληρή δεξιά με σκληρή αριστερά. Δείτε λίγο τι γίνεται στην Αμερική, όπου στους Ρεπουμπλικάνους έχουν επικρατήσει, βέβαια και είναι σύστημα με δύο κόμματα.
1: Ναι.
0: Είναι διαφορετικό. Στους Ρεπουμπλικάνους έχουν επικρατήσει η ΜΑΓΑ, οι μετριοπαθείς Ρεπουμπλικάνοι έχουν χάσει πολύ τη δύναμή τους, και στους Δημοκρατικούς έχουν επικρατήσει οι σοσιαλιστές της Κορπέης, του Μπέρνι Στάντερ. Οι μετριοπαθείς Δημοκρατικοί έχουν χάσει πολύ τη δύναμή τους. Δηλαδή το κέντρο είχε συρρυκνωθεί.
1: Πιστεύετε,
0: το ίδιο θα γίνει στην Ευρώπη.
1: Πιστεύετε ότι αυτός ο δρόμος θα ακολουθεί και στην Ευρώπη, ε?
0: Θεωρώ πως ναι. Εάν δεν αλλάξει κάτι, που δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι, γιατί είχαμε καμπάνες επί καμπανών επί 5 χρόνια.
1: Ναι.
0: Δεν κουνήθηκε φύλλο. Το χθεσινό, επειδή είδα πολλούς να γράφουν καμπάνες.
1: Ότι πέσανε από το σύννεφα εντωμεταξύ κλπ. Ήταν κάτι το οποίο υπήρχε. Η αλήθεια είναι αυτό.
0: Δεν ήταν καμπάνα. Το χθεσινό είναι γκρέμισμα τείχος.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν ήχος καμπάνας.
1: Εκτιμάται, για να κλείσουμε την σύντομη αυτή επικοινωνία, κύριε Πιστόλα, ότι μπορεί να αντιδράσει ο κόσμος, ενώ στα υπόλοιπα κρατήδια, λόγω του εντός εισαγωγικών ή κανονικά χωρίς εισαγωγικά, του φόβου της άφιξης του AfD.
0: Δεν θεωρώ ότι επικρατεί ο φόβος πλέον.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρώ ότι αυτό υπήρχε από τα προηγούμενα χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Πλέον βλέπω από τη μία, ναι μεν να υπάρχει φόβος, αλλά από την άλλη λένε, μα κανένας άλλος δεν κάνει τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ψάχνουν να βρουν λύση
1: απάγιο.
0: Στο πρόβλημά τους.
1: Ναι, απάγιο.
0: Και αν το AfD δεν το φέρει,
1: μάλιστα,
0: τη λύση,
1: θα βρουν κάποιον άλλον.
0: Δεν θα γυρίσουν πίσω.
1: Ναι.
0: Θα πάνε ακόμα πιο δεξιά,
1: ναι,
0: όπως γίνεται στην Ιταλία με τον Πανάτσι, όπως θα γίνει στην Αγγλία με τον Λόου κλπ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πιστόλα, για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Απόστολος Πιστόλας, αναλυτής εκλογής συμπεριφοράς, με αφορμή τα γεγονότα που είχαμε στη Γερμανία. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον αμέσως. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέος. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 2-10-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
15: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Δύο εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Άγιο Παντελεήμονα και Ομόνια. Στο πρώτο περιστατικό, περίπου στις 4.30, άγνωστος που επέβαινε σε μοτοσυκλέτα πέταξε καπάκι από φρεάτιου σε κατάστημα καφέ στην οδό Αχαρνών στην Ομόνια, έσπασε την τζαμαρία και έριξε στο εσωτερικό αντικείμενο πιθανότατα χειροβομβίδα που προκάλεσε έκρηξη. Με τον ίδιο τρόπο, μισή ώρα αργότερα, σημειώθηκε έκρηξη σε κατάστημα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στη συμβολή της οδού Μηθύμνης με την πλατεία Αμερικής. Στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών, προκειμένου να ασφαλίσουν το σημείο και να εξετάσουν τα ευρήματα. Από τις εκρήξεις προκλήθηκαν ζημιές. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 6 το πρωί σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Εσοβάλ Ταπέλας. Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλάτη Μεσσηνίας και στην υψηλή Ράχη Δράμας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Στην πόλη Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Φατάχ Αλ-Σίσι. Στη Ρώμη θα μεταβεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του. Κατά τη συνάντηση θα υπογραφεί ρύθμιση, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Και ο καιρός, γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
19: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών.
20: Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
1: Στέλνω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Τεκ, πολύ ωραίο θέμα μου βάζεις. Θα το ψάξω. Αύριο θα έχω και απάντηση για το θέμα αυτό. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚΑΡΑ σήμερα. Και πάμε αμέσως στον κύριο Κολλιο Μιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
21: Καλημέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Όπως είπα και προηγουμένως, ας απολαύσουμε λιγάκι την μέτρια κίνηση που έχει, γιατί από Δευτέρα, από την ερχόμενη Δευτέρα, μπαίνουμε σε full πρόγραμμα, όπως λέμε. Αυτή τη στιγμή να προσέξετε, φίλες και φίλοι, την Πατησίων προς την Αθήνα. Και συγκεκριμένα από το ύψος της Καφτατζόγλου και της Γαλατσίου προς την πλατεία Αμερικής. Έχει μποτιλιάρισμα. Αν πάτε μέσω της Αχαρνών, θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα. Και μέσω της Λιωσίων, όσοι εξυπηρετήσετε βεβαίως. Αρχίζει να πυκνώνει ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Έχει αρκετή κίνηση η λεωφόρος Κηφισού, αλλά δεν είναι κάτι το τρομερό. Δηλαδή, να χρειαστείτε 10 το πολύ 13 λεπτά παραπάνω για να διαβείτε αναρρεύμα κυκλοφορίας φυσικά, για να διαβείτε την Κηφισού. Ο Σκαραμαγκάς ακριβώς όπως τον περιμένετε, και στον Πειραιά έχουμε μικρή καθυστέρηση κατά μήκος της Ιετιώνιας Ακτής από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο.
22: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
23: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
24: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
25: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
24: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
26: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, το μεσημεράκι θα έχουμε τις αναλυτικές πληροφορίες από τη μεριά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος γύρω από το θέμα των λογαριασμών του ρεύματος. Θυμίζω ότι είχε ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό ότι θα πάμε σε μείωση των λογαριασμών κατά 30% σε βάθος τριετίας. Άμεσα θα σπάσουν στη μέση το κόστος των λογαριασμών μας, των λογαριασμών μας, των περίφημων οίκο. Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Για το θέμα γενικότερα της κατάστασης στο χώρο του ηλεκτρισμού είναι στην παρέα μας ο κύριος Νίκος Μάτζαρης. Ο κύριος Μάτζαρης είναι συνιδρυτής στο Green Tank και είναι και αναλυτής για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την ενέργεια. Μάλιστα, μαθαίνω, θα βγει και μια έκθεση τις επόμενες ώρες που θα έχουν να κάνουν με την κατάσταση γενικότερα στο χώρο αυτόν. Κύριε Μάτζαρη, καλημέρα.
27: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Δύο ερωτήματα έχω να κάνω. Οι μπαταρίες θα μας σώσουν, εννοώ και αναφέρομαι στο ρεύμα το οποίο παράγεται μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γιατί η αλήθεια είναι ότι πάσχουμε όσον αφορά στην αποθήκευση του ρεύματος αυτού.
27: Η αλήθεια είναι ότι θα βοηθήσουν. Είναι πολύ βασικός παράγοντας οι μπαταρίες και είμαστε πολύ πίσω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε 700 μεγαβάτ μπαταρίων εγκατεστημένα στη χώρα. Και αν δει κανείς τι κάνουν αυτές οι μπαταρίες μέχρι σήμερα, από την 1η Απριλίου που εγκαταστάθηκε η πρώτη μπαταρία στην Ελλάδα, μας έχουν βοηθήσει να αποφύγουμε να πετάξουμε στα σκουπίδια περικοπές ενέργειας 5%. Δηλαδή, έχουμε γλιτώσει 5% των περικοπών ενέργειας που θα είχαμε χωρίς μπαταρίες. Και το δεύτερο πράγμα που έχουν κάνει, μας έχουν γλιτώσει να παράγουμε επιπλέον αέριο το βράδυ. Αλλά πολύ λίγο, 0,7%.
1: Ναι. Με λίγα λόγια δηλαδή, αν έρθουν, δεν ξέρω τι προγραμματισμός υπάρχει για τις μπαταρίες, μπορεί να καλύψουν τις ανάγκες ενός ικανού τμήματος της ενέργειας όταν δεν μπορούμε να έχουμε ρεύμα από τις ΑΠΕ?
27: Βέβαια, αυτός είναι ο σκοπός, αλλά δεν είναι πολύ μικρά τα νούμερα ακόμα. Και το βλέπουμε αυτό στη γειτονική Βουλγαρία, η οποία έχει πάει, τι να σας πω, έβαλε την πρώτη μπαταρία το τέλος του 24 και τώρα έχει 5.400 μεγαβάτ. Εμείς 700, οι Βούλγαροι 5.400 μεγαβάτ. Και το βλέπει κανείς στη μέση αυτό. βλέπει ότι η βραδινή αιχμή, δηλαδή ψηλές τιμές το βράδυ, που είναι πολύ ψηλή ζήτηση, έχουν μειωθεί μεταξύ 25-26 πολύ αίσθητα. Αυτό είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό, συσχετίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με τις επιπλέον μπαταρίες. Ενώ εδώ στην Ελλάδα, σας λέω, ακόμα μέσα στα σταγόνα στον ωκεανό. Δηλαδή, μειώσαμε μόνο 0,7% την κατανάλωση αερίου και περιορίσαμε τις περικοπές κατά μόλις 5%.
1: Βλέπω τώρα που λέτε σε ένα site, τέλος πάντων, που έχει σε πραγματικό χρόνο τις τιμές του ρεύματος. Βλέπω τη Βουλγαρία τώρα, την Ελλάδα δεν μπορώ να τη δω περίεργος πώς.
27: Ναι.
1: Βλέπω τη Βουλγαρία, οι τιμές κλασικά από τις 10 μέχρι τις 4 σχετικά φθηνές, όχι πολύ φθηνές. Χθες, ας πούμε, κάποια στιγμή έβλεπα την Ελλάδα, είχαμε και 0 εμείς κάποια στιγμή το μεσημέρι, είχαμε και αέρα και ήλιο. Αλλά βλέπω, ας πούμε, μετά τις 7 το βράδυ η Βουλγαρία έχει 256 ευρώ τη μεγαβατόρα. Δεν είναι φθηνή. Η αλήθεια είναι.
27: Ειδικές συνθήκες.
1: Ναι, ενδεχομένως.
27: Γιατί ειδικές συνθήκες, διότι είχαν πρόβλημα με τα πυρηνικά τους. Και αναγκάστηκαν να κάψουν ουσιαστικά όλο τον Αύγουστο πάρα πολύ λιγνίτη. Και επειδή είχαν πολύ λιγνίτη και έχουν ανέβει και οι τιμές στο χρηματιστήριο ρήπων, επιβαρύνεται περισσότερο λιγνίτη κιλοβατόρα και ως αποτέλεσμα αυτού ανέβηκε η τιμή τους. Αν κοιτάξετε τα δεδομένα μέχρι τον Ιούλιο, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Είμαστε πρακτικά στα ίδια επίπεδα. Η Βουλγαρία είναι και όλα στα ίδια επίπεδα με το 2025, όμως έχει μειωθεί πάρα πολύ βραβινή αιχμή. Το προς όφελος των καταναλωτών, βέβαια.
1: Μάλιστα. Βέβαια, ξαναλέω, σωστά είπατε, το βάλετε και ως επισήμανση. Έχουν και πυρηνικά οι Βούλγαροι σε σχέση με εμάς. Αυτό είναι όπως, ας πούμε, και στη Γαλλία που βλέπω τις τιμές. Τώρα, παρά το γεγονός ότι και εκεί έχουν πυρηνικά, βέβαια έχουν άλλη αγορά και άλλα πράγματα και άλλα δεδομένα. Φτάνει καμιά 200 το βράδυ, φτάνει η τιμή της μεγαβατόρας τώρα. Το φυσικό αέριο πρέπει να το κόψουμε, κύριε Μάτζαρη.
27: Ναι, κοιτάξτε, να κάνω μια επισήμανση πριν να το πω αυτό. Φυσικά η απάντηση είναι ναι. Είναι πολύ θετικό το ότι η κυβέρνηση αναγνώρισε στην ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός πιο συγκεκριμένα, ότι έχουμε πρόβλημα με τις τιμές. Και το λέω αυτό διότι, αν δει κανείς ανακοινώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έχει τιμές ότι όλα πάνε καλά. Και στη χοντρομπορική και στη λιανική. Έτσι, πάμε πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι το σήμα το οποίο εκπέμπεται. Το ότι το αναγνωρίζει είναι πολύ θετικό. Τι έλειψε όμως από τις ανακοινώσεις αυτές και αυτά τα οποία είπε συνέχεια το Υπουργείο Οικονομικών, η αναφορά στο αέριο. Το οποίο αέριο είναι ο νούμερο ένα λόγος για τον οποίο έχουμε ακριβές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
1: Μπορούμε να μειώσουμε τη χρήση του, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε ανάγκες. Από πού αλλού εκτός από τις μπαταρίες που θέλουν βάθος χρόνου, πώς αλλιώς μπορούμε να καλύψουμε? Λιγνίτη δεν έχουμε.
27: Ναι,
1: σωστά, φυσικό αέριο.
27: Πολύ λίγο. Ναι.
1: Ναι, έχουμε τώρα ίσως με τις λίμνες και λοιπά να έχουμε την διαδικασία τέτοιας παραγωγής ενέργειας μέσω άλλων, ας πούμε, πηγών. Και ποιες μπορεί να είναι αυτές?
27: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι έχουμε ανάγκη ακόμα αέριο, αλλά πολύ λιγότερο από όσο παράγουμε. Δηλαδή, αν δείτε το 2026, έχουμε μια εκτείναξη της παραγωγής από καθαρές πηγές. Δηλαδή, αιωλικά, φωτοβολταϊκά και υδροελεκτρικά. Συν 30% έτσι, σε σχέση με το 2025. Είναι πολύ μεγάλο. Παρ' όλα αυτά, το αέριο είναι σταθερό.
1: Ναι.
27: Γιατί και η ζήτηση για τις δικές μας ανάγκες έχει ελαφρώς μειωθεί. Πού πηγαίνει το έξτρα? Σε εξαγωγές. Δηλαδή, στην ουσία, τι κάνουμε? Και με παραπάνω αέριο σε μεγάλο βαθμό για να εξάγουμε ηλεκτρική ενέργεια στις γειτονικές χώρες, να καλύπτουμε ανάγκες γειτονικών χώρων. Αυτό όμως έχει επιπτώσει στη δική μας τιμή. Διότι οτιδήποτε παράγεται στην Ελλάδα επηρεάζει την ελληνική αγορά. Και επειδή επηρεάζεται η χοντρομπορική αγορά ανωδικά όταν έχουμε παραπάνω αέριο, επηρεάζεται και η λιανική. Διότι αυτές οι δύο συσχετίζονται. Που σημαίνει ότι παραπάνω αέριο καταλήγει στους λογαριασμούς μας.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, αυτό είναι το κομβικό που είπατε. Ότι εμείς το παράγουμε, άσχετα αν το εξάγουμε, που μπορεί κάποιοι να βγάζουν λεφτά από αυτή τη διαδικασία, το φυσικό αέριο είναι ακριβό. Άρα επηρεάζει και εμάς τους καταναλωτές.
27: Βέβαια, και εκεί θα επηρεάσουν πάρα πολύ οι μπαταρίες, διότι θα αγοράζουν ενέργεια φτηνά το μεσημέρι που έχουμε πάρα πολύ άπε, θα τις πουλάνε το βράδυ και έτσι θα μειωθεί η ανάγκη για χρήση αερίου για την βραδινή αιχμή στην Ελλάδα. Αυτό θα μειώσει τιμές στην Ελλάδα. Επιπλέον, αν ληφθούν μέτρα τόσο ώστε να μην εξάγουμε, να υπάρχουν κίνητρα να εξάγουμε παραπάνω ηλεκτρική ενέργεια στις γειτονικές χώρες, θα μειωθεί περαιτέρω η χοντρομπορική αγορά στην Ελλάδα. Η τιμή της χοντρομπορικής.
1: Υπάρχει άλλος τρόπος για να κλείσουμε έτσι αυτή τη σύντομη επικοινωνία, κύριε Μάτζαρη, για να μειωθεί ο λογαριασμός του ρεύματος στο μέσο καταναλωτή? Είπαμε μπαταρίες, okay. Λιγότερο φυσικό αέριο, γιατί είναι ακριβό ήδη, άρα μας κοστίζει και εμάς εμέσως, παρά το γεγονός ότι κάνουμε εξαγωγές από τις εταιρείες οι οποίες παράγουν κλπ. Okay. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να πάμε σε μείωση των λογαριασμών? Θα μου πείτε τα επιπλέον που πέφτουν μέσα στο λογαριασμό ενδεχομένως. Εγώ λέω για το ρεύμα κυρίως.
27: Ναι, εσείς μιλάτε τώρα για το ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων. Καταρχάς χρειάζεται καλύτερη ενημέρωση. Δηλαδή, αν δει κανείς τα δεδομένα, τι κάνουν όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε χρωματιστά τιμολόγια, επιλέγουν ακριβά τιμολόγια. δεν έχουν ακόμα καταλάβει ένα μεγάλο κομμάτι των καταναλωτών τη διαφορά πράσινων, κίτρινων, μπλε, τέλος πάντων διαφορετικών τιμολογίων.
1: Η αλήθεια είναι ότι ζαλιστήκαμε κι εμείς, η αλήθεια. Ναι.
27: Γιατί δεν υπάρχει ενημέρωση και υπάρχουν διαρκείς αλλαγές. Δεν υπάρχει λοιπόν επαρκής ενημέρωση. Ο κόσμος επιλέγει τα ακριβά τιμολόγια. Ας πούμε, μένει πάρα πολύ στα πράσινα, τα οποία είναι τα πιο ακριβά. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός επίσης στην αγορά, το βλέπει κανείς αυτό. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα μερίδια, τα ψηλά μερίδια τα οποία έχει η ΔΕΗ, αλλά δεν υπάρχει κινητικότητα μεταξύ των μισθευτών επί της ουσίας. Τα κίτρινα τιμολόγια τα οποία είναι τα φθηνότερα, εκεί δεν υπάρχει ανταγωνισμός, χάνουν μερίδιο. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Επίσης, δεν έχουμε ακόμα πορτοκαλί τιμολόγια.
1: Τα πορτοκαλί είναι με τους καινούργιους καταμετρητές, ε.
27: Έχουμε πολλούς μετρητές. Έχουν μπει αρκετοί μετρητές. Πάμε καλά σε αυτό το θέμα. Δηλαδή υπάρχει σημαντική πρόοδος. Δεν έχουν όμως προμηθευτές πορτοκαλί τιμολόγια. Επομένως, πώς να τα επιλέξουν οι καταναλωτές να μειώσουν τις τιμές.
1: Θυμίζω, ναι, θυμίζω ότι εκεί έχει να κάνει με το αναώρα πόσο πάει στον προμηθευτή, έτσι δεν είναι.
27: Το βλέπεις και προγραμματίζεις δουλειές σου.
1: Ναι, αλλά θα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να το προγραμματίζεις αυτό, να το οριοθετείς στο σπίτι. Τώρα σε μια επιχείρηση δεν ξέρω, είναι αλλιώς τα πράγματα, την παραγωγή, αλλά στο σπίτι η αλήθεια είναι ότι πρέπει τις ώρες τις φθηνές, αν μπορείς να κάνεις τις δουλειές ή να τις προγραμματίζεις τα μηχανήματά σου.
27: Σωστό.
1: Έτσι, να πλένεις, να φούρνο κλπ.
27: Σωστό αυτό που λέτε από μια. Δεν έχουμε διαφορετικές τιμές στις φθηνές ώρες. Τελικά δεν έχουμε. Και που έχουμε δύο ζώνες αυτή τη στιγμή, τις σωστές ώρες, δεν υπάρχουν πάλι αντίστοιχα προϊόντα στην αγορά, που δεν επωφελείται ο τελικός καταναλωτής. Αν δείτε τη διαφορά δηλαδή μεταξύ τιμολογίων του βραδινού λεγόμενου ρεύματος, που είναι πλέον το μεσημέρι, και της υπόλοιπης ημέρας, δεν υπάρχουν διαφορές. Στα πραγματικά προϊόντα τα οποία παίρνουν οι καταναλωτές. Ούτε καν το διζωνικό εκμεταλλευόμαστε. Πολλό δε μάλλον το πορτοκαλί. Δηλαδή, μην βάλουμε το εμπόδιο το ότι ξέρετε πρέπει να προγραμματίζει να κάνει παράνοιε. Δεν έχει τη δυνατότητα να έχει φθηνότερη ενέργεια το μεσημέρι, ενώ υπερπαράγονται άπερ.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μάτζαρη. Ευχαριστώ και την επικοινωνία. Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Νίκος Μάτζαρης είναι στο Green Thang. Είναι αναλυτής στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια. Ξέρω, λέω, θα βγει μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση τις επόμενες ώρες. Μαθαίνω. Λοιπόν, τώρα. Πού το. Ένα μήνυμα μου έχει στείλει ο Χάρης από το Μάντσεστερ. Καλημέρα, Χάρη. Όντως, στην Αγγλία είχαμε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την άφιξη, λέει, ενός σκάφους με μετανάστες. Γενικότερα είναι στα κάγκελα ένα κομμάτι της κοινωνίας του Ηνωμένου Βασιλείου γύρω από τα ζητήματα αυτά. Καλημέρα, Λάζαρε. Αυτό ακριβώς. Στο λογαριασμό του Αυγούστου, τα 2 ευρώ η οίκο θα γίνουν 1 ευρώ. Εγώ σε ένα λογαριασμό που είχα στα χέρια μου χθες με 122 ευρώ, η οίκο ήταν 1,47, άρα θα μειωθεί κατά 0,7 ο λογαριασμός όταν έρθει η ώρα να μειωθούν οίκο. Οι περίφημες οίκο Y, K, Ω, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αναζητάτε μια νέα επαγγελματική πρόκληση. Η Nova σας περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνωρίστε από κοντά την ομάδα της Nova, ανακαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σας προσφέρει. Πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό της για να κερδίσετε μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8 και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσετε, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει. Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι

0: σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Ωραίο μήνυμα μου έχει στείλει ο Ιάκωβος. Πάρα πολύ ωραίο, με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για τα φυσικό αέριο και τις τιμές της ενέργειας. Και ο Παναγιώτης, πολύ ωραίο μήνυμα. Καλημέρα, Παναγιώτη. Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλημέρα, Αλίνα. Αυτό είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Στις πολυκατοικίες, λέει, περάσαμε δίκτυα φυσικού αερίου και τώρα τι, θα το χώψουμε το φυσικό αέριο. Εδώ σας θέλω. Λοιπόν, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Πολύ γρήγορα σας θυμίζω ότι το Σάββατο αυτό, 12 Σεπτεμβρίου, το Όλοι Μαζί Μπορούμε έχει πάρει μία ακόμα κοινωνική πρωτοβουλία. Μαζεύουμε σχολικά είδη για παιδιά πολύτεκνων οικογενειών από τις 10 μέχρι τις 2. Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας. Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Στο Μαρουσάκι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα. Στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο. Και στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, δίπλα στο σταθμό του μετρό. Καινούργια ή σε άριστη κατάσταση σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό, γόμες και ξύστρες, χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόρους, μπογιές, κόλλες και ψαλίδια, χάρακες και άλλα είδη γραφικής ύλης, όλα αυτά για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών αυτό το Σάββατο, 12 του μηνός, από τις 10 μέχρι τις 2. Μια ακόμα κοινωνική πρωτοβουλία, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, κυρίες και κύριοι. Και στην παρέα μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ινώα Φεντούλη, είναι επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Την κάλεσα γιατί σήμερα ο Πρωθυπουργός πάει στην Αίγυπτο. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Αίγυπτο. Θα συναντηθεί με τον Αλ-Σίσι. Θα έχουμε και μια άτυπη σύνοδο κορυφής Κύπρου-Ελλάδος-Αιγύπτου. Τι γίνεται λοιπόν με την Αίγυπτο, γιατί την φλερτάρει έντονα και πάλι η Τουρκία. Έχει πολύ ενδιαφέρον η Αίγυπτος. Θυμίζω προσφάτως ήταν εκεί ο πρόεδρος της Κίνας, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι κάνετε, κυρία Φεντούλη, καλημέρα.
6: Καλά, καλημέρα, καλημέρα. Ναι, πράγματι, έτσι είναι. Η Αίγυπτος είναι μια κομβική χώρα για τη Μεσόγειο και γενικότερα για τη Μέση Ανατολή. Και πρέπει να προσέξουμε ότι δεν προσχώρησε στη συμμαχία που πρόσφατα ανακοινώθηκε.
5: Για τη Μέκα, η φωνή της Μέκας, ναι.
6: Γιατί θεωρώ ότι θέλουν να διατηρούν ανοιχτή τη δυνατότητα συνεργασίας και με άλλες χώρες.
5: Αν έμπαινε σε αυτή τη συμφωνία, θα μπλόκαρε την επικοινωνία της, ας πούμε, λόγω με την Ελλάδα, ή απλώς θέλει να κρατήσει αποστάσεις στο Κάιρο γενικότερα?
6: Όχι απαραίτητα. Όχι, δεν θα την μπλόκαρε σε καμία περίπτωση, όπως δεν έχει παρεμποδιστεί και η σχέση μας με τη Σαουδική Αραβία ούτως ή άλλως.
5: Ναι, σωστό είναι αυτό.
6: Αλλά η Αίγυπτος, επειδή βρίσκεται σε μια θέση πολύ στρατηγική, πιστεύω ότι θέλει να κρατάει ανοιχτά τα χαρτιά της προς όλες τις κατευθύνσεις.
5: Μάλιστα. Εμείς έχουμε κάποια θεματάκια με το Κάιρο. Το ένα θέμα, νομίζω, είναι το κομμάτι της ΑΟΣ που δεν το έχουμε ολοκληρώσει. Θυμίζω, κάναμε ένα κομμάτι για να σπάσουμε το 2020, αν δεν κάνω λάθος, το τουρκο-λιβικό σύμφωνο, το οποίο προφανώς εκεί δημιούργησε μια αναταραχή. Έχουμε το θέμα με την Μονή Σινά, έχουμε ζητήματα διμερή, έχουμε την μεταφορά μέσω καλωδίου ενέργειας από ΑΠΕ στη χώρα μας. Έχουμε μια σειρά ζητήματα και βεβαίως έχουμε και τις σχέσεις που εμείς λέμε ότι διατηρούμε την Αίγυπτο κοντά μας λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Σωστό είναι αυτό. Θα ήταν ευχής έργο να ολοκληρωθεί το θέμα της ΑΟΣ.
5: Ναι.
6: Φαντάζομαι ότι θα συζητηθεί στη συνάντηση των ηγετών.
5: Mm-hmm.
6: Είναι κάτι που θα βοηθούσε πάρα πολύ. Δεν το βλέπω μόνο από ελληνική σκοπιά. Θα βοηθούσε πάρα πολύ, νομίζω, και στην ενεργειακή ισορροπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι για μας αυτό είναι το κεντρικό στρατηγικό σημείο. Ότι μέσω ημών η Αίγυπτος συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω ημών και της Κύπρου, να
5: μάλιστα,
6: πω έτσι.
5: Μάλιστα, σωστό.
6: Οπότε,
5: είναι αυτό. Ναι.
6: Τη συμφέρει αυτή η συνεργασία.
5: Ναι. Όπως... έχει πάρει και λεφτά αρκετά η κονδύλια, δηλαδή η Αίγυπτος, το Κάιρο.
6: Πολλά.
5: Ναι.
6: Πολλά, πολλά, και έχει πάρει και χρήματα και για άλλες. Και για υποστήριξη των μεταναστών που φιλοξενεί.
5: Μάλιστα.
6: Είναι μια χώρα η οποία δεν πρέπει να εξάγει κινδύνους. Αυτή είναι η γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύω ότι εμείς έχουμε κάθε λόγο να την εξυπηρετούμε, τόσο εμείς όσο και η Κύπρος, να πούμε.
5: Μάλιστα.
6: Επίσης, κάτι που είναι παράδοξο εντός εισαγωγικών είναι ότι η Αίγυπτος έχει εξαιρετικές σχέσεις με το Ισραήλ. Επίσης λόγω ενεργειακών αναγκών.
5: Μάλιστα.
6: Παίρνει ενέργεια από το Ισραήλ.
5: Μάλιστα.
6: Παίρνει φυσικό αέριο.
5: Μάλιστα.
6: Αλλά νομίζω ότι πέρα από αυτά τα στρατηγικά ζητήματα, τα οποία είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα, να φανταστώ, του Έλληνα Πρωθυπουργού, υπάρχει το θέμα της μονής Σινά, mm-hmm, που είναι αρκετά ακαθόδες και ίσως θα είναι πολύ στο κέντρο των συζητήσεων.
5: Αχα.
6: Διότι επίκειται η απόφαση του δικαστηρίου για τη μονή Σινά.
5: Και έχουν μείνει στις λεπτομέρειες, που είναι κρίσιμες λεπτομέρειες από ό,τι μαθαίνω, κυρία Αφεντιούλη. Να μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ινώα Αφεντιούλη, επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτες, Sky 100,3. Καλημέρα σας.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
13: Yeah.
12: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
14: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
15: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: Η επιστροφή.
13: επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο. Και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
16: Να

0: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο 3ο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Πέλα FM.
6: Αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, προκειμένου να ασφαλίσουν το σημείο και να εξετάσουν τα ευρήματα. Από τις εκρήξεις προκλήθηκαν ζημιές και τα δύο καταστήματα ήταν κλειστά την ώρα των εκρήξεων. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη από τις 6 το πρωί σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Εσοβάλτα Πέλλας. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται εντός της μονάδας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση πλησίων της τοπικής κοινότητας Πλάτη στα Φιλιατρά Μεσσηνίας, καθώς και στην υψηλή Ραχυδράμας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Λακωνία, καθώς και σε Κρήτη, Κυκλάδες, Κύρο, Κύθυρα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στην πόλη Ελαλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Φατάχ Αλ-Σίσι. Δεν θα μείνουμε άπραγοι και να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας που αποσκοπούν στην περικύκλωση της χώρας μας, δήλωσε χθες ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Στη Ρώμη θα μεταβεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του. Θα υπογραφεί η ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ και εξειδικεύτηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο ήταν να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε στον ΣΚΑ Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Πρόσθεσε πως είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα. Χαρακτήρισε τον κουμπαρά για τη νέα γενιά μεταρρύθμιση και όχι μέτρο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Σήμερα στη μία το μεσημέρι θα γίνει εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται 14χρονη μετά από σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Δίνο. Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν σύμφωνα με πληροφορίες η ανήλικη επέβαινε στην επιβάτηση ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία-Ανχάλτ και την νίκη των ακροδεξιών της Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου, το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης, ζητώντας να σταματήσουν την ΑΕΦΔΕ. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Ηρακλής 0-2. Στα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής της Super Bet League 2, η Μαρκό νίκησε τον Πανσεραϊκό 1-0. Επίσης, Καλυθέα Νίκη Βόλου 2-1 και Ελάσσιρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στο Γιώργος Καραϊσκάκης στον Βόλο, αγώνας που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλκα.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 3ης 8 Σεπτεμβρίου. Ο καιρός υπέροχος. Έχει λίγο ζέστη ακόμη, αλλά καθώς θα αποκλιμακώνεται αυτό, ο μήνας αυτός είναι υπέροχος. Υγεία να έχουμε, να τον απολαμβάνουμε και να μπορεί με την υγεία να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε για τον εαυτό μας, την οικογένειά μας, για τον κοινωνικό μας περίγυρο και τα σχετικά. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Όπως συνηθίζω να λέω, σωματική, πνευματική και ψυχική υγεία να έχουμε. Και για εσάς που κατοικείτε όλοι μαζί, για εμάς που κατοικούμε όλοι μαζί στην ελλαδική επικράτεια και για όλους εμάς, για όλους εσάς που κατοικείτε στο εξωτερικό. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Ξεκινώ Με τον φίλο Πλοίαρχο έχω καιρό να διαβάσω τα μηνύματά του. Συνήθως είναι σύντομα, είναι υπομορφή τσιτάτου. Πλοίαρχος λέει ωραία πράγματα εν συντομία. Καλημέρα Πλοίαρχέ μου, έχουμε καιρό να ανταμώσουμε. Μου γράφει μετά την καλημέρα του και τον ευχαριστώ πολύ. Με τη δομή της οικονομίας, όπου το 95% είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες δεν παράγουν αλλά μόνο παρέχουν υπηρεσίες, είναι πολύ δύσκολο σε οποιονδήποτε κυβερνήτη, σε ιονδήποτε, για να πω σωστότερα όπως το γράφει ο Πλοίαρχος, κυβερνήτη να φέρει ουσιαστική οικονομική και κοινωνική άνθηση. Στα 82 χρόνια που ζω σε αυτή τη χώρα, βλέπω ότι ο κυβερνήτης που με την πολιτική του βοήθησε ουσιαστικά την πατρίδα να βελτιωθεί είναι ο παρόν πρωθυπουργός. Πλοίαρχέ μου, εδώ στη δεύτερη, στην πρώτη παράγραφο το πήγες καλά. Στη δεύτερη παράγραφο τρως βελάκια τώρα. Σε έχουν βάλει στον τοίχο και τρως βελάκια. Θα επαναλάβουμε λοιπόν μερικά αντικειμενικά δεδομένα. Αντικειμενικά, δεν είναι θέμα γούστου. Γούστα έχουμε όλοι και είναι απολύτως κατανοητά. Μπορεί να μην ταιριάζουν τα γούστα μας, αλλά προφανώς κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του γούστα, τις δικές του συμπάθειες ή αντιπάθειες και σκέψεις και γνώμη και άποψη και τα σχετικά. Βάλε μια σύλλα η μπάζα ή τώρα να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.

0: Την πρώτη παράγραφό σου, αγαπητέ πλοίαρχε, θα τη σχολιάσει αμέσως μετά ο Μπάμπης Παπαδημητρίου στο σημερινό του άρθρο στο liberal.gr. Αστείευομαι, αλλά θα συμπέσετε, θα το δεις. Ως προς τη δεύτερη παράγραφο που τρως τώρα τα βελάκια, σου πετούν βελάκια διάφοροι έτσι άσπονδοι φίλοι, έχω να πω το εξής. Ναι, πράγματι, ο σημερινός πρωθυπουργός είναι ό,τι καλύτερο μας έχει κάτσει τις τελευταίες δεκαετίες. Φαντάζομαι ενοχλώ, καλά, δεν συζητώ τώρα για τους πασόκους και τους αριστερούς και αριστερούλιδες, okay, αλλά φαντάζομαι ότι ενοχλώ τον κύριο Κώστα Καραμανλή, τον οποίο επέλεξα 4 φορές ως πρωθυπουργό. Προφανώς φαντάζομαι ότι ενοχλώ τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο επίσης ψήφισα όσες φορές χρειάστηκε να βοηθήσω την πατρίδα, και το προφανώς και τον Ιανουάριο του 2015. Αλλά το αντικειμενικό γεγονός, ανεξαρτήτως των γούστων μας, του γούστου μας, είναι ότι έχουμε για πρώτη φορά στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας που εκπροσωπείται από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον στη μεγάλη παράταξη της δεξιάς και το δεξιάς που εκπροσωπείται από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε για πρώτη φορά στην ιστορία πρόεδρο και πρωθυπουργό, πρόεδρο ο οποίος είναι πρώτος από την ημέρα που εξελέγει δημοσκοπικά και εκλογικά, δηλαδή από το 16 έως σήμερα, κλείνει 10 χρόνια. Να φανταστείτε, έκλεισε 10 χρόνια πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία και πρωθυπουργός σε πολλά από αυτά τα χρόνια, που είναι πρώτος. Και έχουμε για πρώτη φορά στην ιστορία την πολιτική του τόπου. Αυτό καταγράφεται στην ιστορία. Δεν είναι θέμα γούστου, είναι αντικειμενικό. Ότι θα έχουμε πρωθυπουργό, ο οποίος σύμφωνα με τα δεδομένα που έχω ως τώρα στη διάθεσή μου, δεν ξέρω τι θα γράψουν οι δημοσκοπήσεις του προσεχούς Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου κλπ. Αλλά φαίνεται ότι θα έχουμε πρωθυπουργό, ο οποίος δημοσκοπικά θα κλείσει πρώτος το 8ο χρόνο, το 8ο έτος της δεύτερης τετραετίας του. Τέτοιο πράγμα ιστορικά δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Επαναλαμβάνω, τον γουστάρεις τον Μητσοτάκη, τον γουστάρεις. Δεν τον γουστάρεις, δεν τον γουστάρεις. Δικαίωμα του καθενός είναι να έχετε μία γνώμη. Εγώ βάζω μέσα αντικειμενικά δεδομένα, τα οποία είναι σαν να λέμε τώρα ξημέρωσε, βγήκε ο ήλιος, έχουμε έναν γαλανό ουρανό, είναι Σεπτέμβριος και η μέρα είναι ο Σεπτέμβριος έχει 8 και η μέρα είναι Τρίτη. Αντικειμενικό. Σου αρέσει ο καιρός, δεν σου αρέσει, αυτό είναι. Αυτό που βλέπουμε όλοι. Αυτό που βλέπουμε όλοι λοιπόν είναι ότι ναι, έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος βγήκε καλύτερος από τους προηγούμενους. Αυτό είναι, πλοίαρχέ μου, κυρίες και κύριοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που ενοχλεί, τσιτώνει. Το καταλαβαίνω. Γιατί ακουμπάει στο εγώ μας. Η πολιτική έχει έρθει εδώ, η κυρία Μπακογιάννη, και συζητήσαμε για το εγώ των πολιτικών, αν θυμόσαστε τον περσινό χειμώνα. Οι πολιτικοί έχουν ένα εγώ. Όπως έχουμε όλοι ένα εγώ. Αλλιώς δεν θα ήμασταν στην κοινωνία χωρίς το εγώ μας. Το θέμα είναι να μην υπερβάλλουμε με το εγώ, αλλά πάω εκεί, είναι άλλα στάδια, άλλη συζήτηση τώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πρώτο σκέλος για να καλημερίσω τον Νίκο Φιλιππίδη να μπει στην παρέα μας. Και διαβάζω από τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Άρη.
0: Τι κάνεις, Νίκο, όλα καλά? Χαίρομαι.
1: Όλα καλά, ναι.
0: Χαίρομαι. Υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, διαβάζω από τον Μπάμπη Παπαδημητρίου σήμερα στο liberal.gr. Σε κάθε περίπτωση, η κυβερνητική ομάδα αποφάσισε να το σανιδώσει αλλά Κέινς. Σανιδώσει, να τερματίσει δηλαδή, να το λέει σε εισαγωγικά. Και όπου βγει. Αν επανεκλεγεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα έχει να αντιμετωπίσει ακόμη οξύτερο πρόβλημα πληθωρισμού, άρα χειρότερη ακρίβεια. Αν όχι, κάποιος άλλος θα χρειαστεί να καταπιεί το πικρό χάπι. Είναι όμως άδικο να επιμένουν, συνεχίζει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, οι εκπρόσωποι των κομμάτων και πάμπολων επαγγελματικών φορέων, ότι ο Μητσοτάκης δεν τους έδωσε όσα πολλά ακούγονταν τον τελευταίο καιρό, ή ότι τα μέτρα δεν είναι αρκετά για να παλέψει ο λαός την ακρίβεια, ή ότι αδίκως κατανεμημένα διαζευτικά αυτά τα «ή». Δεν είναι έτσι. Ενώ είναι σίγουρο ότι η κατανομή έγινε με προσοχή στα ευαίσθητα ειδικά εκλογικά κρατήρια, προφανώς χάρη στον Θάνο Πετραλιά, υφυπουργό στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το κόψιμο-ράψιμο είναι αριστοτεχνικό. Συγκρατήστε τα μεγάλα νούμερα, λέει ο Μπάμπης. Δεν ξέρω, θα σας διαβάσω μερικούς αριθμούς τώρα, ό,τι μπορεί να κρατήσει ο καθένας. 530 εκατομμύρια πάνε στους ελεύθερους επαγγελματίες. 900 εκατομμύρια πάνε στους συνταξιούχους το 26 και άλλα 1.700 εκατομμύρια το 2027. 1.700 δηλαδή, έτσι. 815 εκατομμύρια θα μοιραστούν οι δημόσιοι υπάλληλοι. 850 εκατομμύρια λιγότερα θα πληρώσουν οι αγρότες, με το μέγιστο συνδυαστικό όφελός τους να φτάνει τα 2.900 εκατομμύρια. 2.900 δηλαδή. Άγνωστο αλλά σεβαστό ποσό θα ωφεληθούν οι επιχειρήσεις από τη μείωση της προκαταβολής φόρου, την κατάργηση τελών επιτιδεύματος και τις επιταχυνόμενες αποσβέσεις. 2.000 εκατομμύρια θα ρίξει στην αγορά το σπίτι μου 3. 12.855 οικισμοί απαλλάσσονται από τον έμφυα. Τα κεφάλαια για τις δημόσιες επενδύσεις τετραπλασιάζονται σε μια διετία. 5.000 εκατομμύρια είναι τα κεφάλαια που φιλοδοξεί να μοχλεύσει η Αναπτυξιακή Τράπεζα. 1.200 εκατομμύρια είναι οι σκοπούμενες δαπάνες του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου. Και υπάρχουν κι άλλα όχι ευκαταφρόνητα ποσά που θα κατανέμονται σε άλλες χρήσεις. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό. Αυτές τις δύο παραγράφους τις αφήνω για τη συνέχεια. Τώρα πρέπει να μιλήσει ο Νίκος. Τι λέτε, κύριε Φιλιππίδη, τι λέει ο Μπάμπης, τα λέει καλά ή κάνει προπαγάνδα Μαξίμου πρωί-πρωί?
1: Κοίτα, τα ποσά αυτά είναι και νομίζω ότι το όλο, η δήλωση με νόημα που θέλει να περάσει ο Μπάμπης είναι ότι το σανιδώνει αλλά Κέινς, έτσι. Δηλαδή επί της ουσίας με παροχές, δίνοντας σε χρήματα, με επεκτατική πολιτική.
0: Το κοινωνικό κράτος που λέμε, αυτό
1: ακριβώς,
0: που λέμε έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά με επεκτατική πολιτική όσο μπορεί. Αυτό είναι η μεγάλη διαφορά, η συζήτηση όλη αυτή. Γιατί υπάρχουν διάφορες απόψεις, το πού πρέπει να πάρουν, ποιοι πρέπει να πάρουν περισσότερα, ποιοι πρέπει να πάρουν λιγότερα. Το σημαντικό

0: πράγματι θα έλεγα ότι έχουν επιβαρυνθεί από τον πληθωρισμό. Ενδεχομένως θα έλεγα εγώ ότι ανατροφοδοτεί με αυτόν τον τρόπο τον πληθωρισμό μέσω της αύξησης των εισοδημάτων.
1: Αλλά αυτό, λέει είναι... Μπάμπης. Αυτό λέει και ο Μπάμπης.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες έχουν αποφασίσει και το χώρο πολιτικό σύστημα ότι έτσι θα περάσουμε αυτή την κρίση. Δηλαδή την πληθωριστική κρίση θα την περάσουμε με μια μακρόσυρτη διαδικασία αντίστοιχη άλλων προβλημάτων που είχαμε στο παρελθόν, γιατί η άλλη πορεία έχει πόνο και κανείς δεν θέλει τον πόνο. Δηλαδή ότι πρέπει να δώσουμε οριακές αυξήσεις εισοδημάτων προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση, είναι κάτι όλα αυτά είναι αντιδημοφιλή.
1: Καλά, θα μας κάνει το Σόιμπλε πρωί-πρωί, κύριε Φιλιππίδη, θα πει κάποιος.
0: Τα δοκίμασε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας στην πετρελαϊκή κρίση δεκαετία του 70 και ακολούθησε το είχε ήρθε μετά το 1981 και τα σάρωσε όλα. Ένας άλλος πολιτικός τότε. Έτσι. Οπότε, επειδή έχουν δοκιμαστεί, δεν έχουν λειτουργήσει στην ελληνική κοινωνία, έκτοτε. Κανείς δεν πάει στην Ελλάδα σε αυτού του είδους τα πράγματα με τις απόλυτο ορθολογικές λύσεις. Πάει με αυτές που έχουν έτσι.
1: Με αυτά που θέλει ο λαός, φίλε μου, με αυτά που θέλει ο λαός. Και αυτά τα βρίσκει και λίγα. Ενώ είναι κυκλοφορεί ένα βίντεο. Ναι. Είναι μια γραφική περίπτωση συμπαλίτη μας, με τα βρακιά απόξω και μια κιλούμπα. Στέκεται μπροστά σε μια τηλεόραση και μουτζώνει, βρίζει αγρίως και αυτό διακινείται τώρα στα TikTok και στα X και τα λοιπά. Βγήκε σε μένα το βίντεο έτσι όπως χαζεύω αυτό, αυτά τα βίντεο βγαίνουν στα ρίχνει ο αλγόριθμος. Λοιπόν, είναι ότι βρίσκει χάλια το Μητσοτάκη γιατί δεν του δίνει αυτά που θέλει να του δώσει. Κατάλαβες, λοιπόν.
0: Ναι,
1: πράγματι, δεν μας έφερε την κούρσα κάτω από το σπίτι. Εκεί πρέπει να ασκήσω δηρημία κριτική στον Πρωθυπουργό. Θέλαμε και το αυτοκίνητο, γιατί οι άλλοι θα μας φέρουν και αυτοκίνητο. Και ο Αλέξης θα μας φέρει αυτοκίνητο και ο Νίκος Ανδουλάκης δεν το έφερε ο Μητσοτάκης. Έσχος, ντροπή.
0: Η διαφορά είναι αυτό το τελευταίο που είπες και το λέω με τα δικά μου λόγια. Δηλαδή ότι το πρόγραμμα Μητσοτάκη με κριτική επιμέρους μπορεί οποιοδήποτε να κάνει οποιοδήποτε σκοπιά. Τουλάχιστον έχει μέσα και κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες τι κάνουν, οδηγούν στο να μεγαλώσει η πίτα, στο να μεγαλώσει η οικονομία, το προς διανομή ποσών, το πολύ απλά στην κοινωνία. Όλοι οι υπόλοιποι, το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, συζητάει πώς αυτή η μικρή ελληνική πίτα, η οποία έχει μεγαλώσει τα τελευταία χρόνια, αλλά παραμένει μικρή σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, της οικονομίας μας, συζητάνε πώς θα την αναδιανύμουν, όχι πώς θα την αυξήσουν. Δηλαδή πώς θα πάρουν αυτά τα 100 που υπάρχουν και θα τα μοιράσουν.
1: Μα μόλις 10 χρόνια μετά τη χρεοκοπία, Νίκο μου, 10 χρόνια μετά τη χρεοκοπία δεν ντρέπονται. Και ο Τσίπρας και ο Ανδουλάκης. Ντροπή, παιδί μου, στοιχειώδης, ντροπή. Να λένε ότι κακώς γίνεται από πληρωμή του χρέους. Είναι δυνατόν. Αυτοί υποτίθεται ότι είναι και νέοι, ότι αγαπούν τους νέους, ότι οι νέοι θέλουν να θυμούνται από τους γονείς τους, από τους γονίδες, για να το κάνω σκοπίμως έτσι, χρησιμοποιώ, δεν είναι σωστή η λέξη, από τους γονίδες τους θυμούνται τα Πασόκ ωραία χρόνια που μοίραζε ο Ανδρέας λεφτά και ζούσαμε όλοι υπέροχα κτλ. Ότι υποτίθεται ότι είναι με τους νέους και ο Αλέξης Τσίπρας που νιώθει το τριαντάρι και του λέει τι... Πάρε εσύ το χρέος και όταν θα γίνεις 60 πήγαινε πλήρωσέ το, εγώ θα είμαι καλά αλλού. Αυτό δεν τους λέει. Αυτό δεν τους λένε και οι δύο.
0: Το εντυπωσιακό είναι ότι για να το πούν όλο αυτό εγκαταλείπουν πολιτικές που έχουν υποστηρίξει οι δικές τους παρατάξεις, τα δικά τους κόμματα, και οι οποίες σήμερα εφαρμόζονται και πάνε καλά. Και αντί να ακούσουμε κάτι πιο προωθημένο από αυτόν τον πολιτικό, για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ, δεν το συζητάμε. Η πράσινη οικονομία, η πράσινη ανάπτυξη.
1: Πιο συντηρητική. Πιο συντηρητικές. Πιο βαριά συντηρητική. Ναι, έγραφε χθες ο Μπάμπης ότι ο Μητσοτάκης είναι συντηρητικός. Αλλά με την πιο κακή προσέγγιση της λέξης συντηρητικός, βαριά οπισθοδρομική, είναι ο Τσίπρας με τον Ανδουλάκη. Βαριά, βαριά. Δηλαδή βαριά παρελθόν. Λέει ο Μπάμπης όμως, να συνεχίσω λίγο με τον Μπάμπη γιατί το κουρδίζει ωραία σήμερα στο liberal.gr. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό. Είναι σίγουρο ότι η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη ανοίξει όλα της τα χαρτιά. Θα δώσει ή θα διευκολύνει την οικονομία και τους συντελεστές της και με άλλα μέτρα, τα οποία θα έρθουν στην περίοδο σύνταξης κάθετος ψήφισης του προϋπολογισμού για το 27, αλλά και τον Μάρτιο 2027 όταν γίνεται η εκαθάριση των δημοσιονομικών ροών με τη σφραγίδα της Επιτροπής. Με δεδομένο ότι πολλά από τα μέτρα θα φανούν στις τσέπες και τους λογαριασμούς των ενδιαφερομένων, δηλαδή των πολιτών προς τους οποίους στοχεύει η κυβέρνηση από το χειμώνα μέχρι την άνοιξη, είναι λογικό να πιστέψουμε τη διαβεβαίωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι δεν σκοπεύει να επιχειρήσει πρόωρες εκλογές.

0: προεκλογές. Πόσο λάθος ήταν, για να συμπληρώσω, πόσο λάθος ήταν. Τώρα λέμε τώρα, ή κάτι πήγε να μου πει το πρωί ο οικονόμου, αλλά δεν τη συνεχίσαμε τη συζήτηση. Λέει, δεν τα λέγαμε εμείς για τις πρόεδρες εκλογές. Τους έλεγα ότι ήμουν ο μόνος που υποστηρίζω ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα που λέει ο Μητσοτάκης, στο τέλος δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας φύγω από το εγώ μου. Κάτι πήγε να μου πει, μου λέει, μα δεν τα λέγαμε εμείς, μας τα λέγαν οι άλλοι. Πόσο λάθος ήταν και οι υπουργοί του Μητσοτάκη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Πόσο λίγο, πόσο λίγοι είναι. Το λέω μετά και ξέρω και τους ενοχλώ τώρα και το κάνω σκοπίμως βέβαια. Πόσο λίγοι είναι, διότι είναι μαθημένοι και αυτοί στην ανδρεοπαπανδρεϊκή αντίληψη. Θέλω να πω που δεν είναι ο μόνος υπεύθυνος ο Ανδρέας, αλίμονο Θεός χωρέστον, αλλά ήταν τότε όλη η πολιτική αντίληψη. Κάνε τώρα πρόεδρο εκλογές να πάρουμε την ψήφο, δεν τους κοροϊδέψουμε. Αυτό. Και έχουμε για πρώτη φορά έναν, τον πρώτον. Δεν σου αρέσει, μπορεί να μην σου αρέσει, αλλά εγώ πρέπει να το βάλω ως δεδομένο. Ο οποίος δεν με ικανοποιεί στα μεταρρυθμιστικά, θα ήθελα ακόμη περισσότερα εγώ προσωπικά από τον Μητσοτάκη, αλλά και αυτό είναι δικό μου γούστο. Δεν συμφωνούμε όλοι στα μεταρρυθμιστικά γιατί ξεβολεύουν, το έχουμε ξαναπεί. Ο οποίος όμως λέει, παιδιά, θεσμικά, στο τέλος της τετραετίας. Γιατί? Για να δουλέψουν τα μέτρα αυτά που εξαγγέλει. Και αυτό τακτικισμό κάνει, αλλά βάζει μπροστά κάτι, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη.
1: Ναι, αλλά έχει μια θεσμικότητα αυτό. Ότι ναι. Για 4 χρόνια έχει ψηφιστεί. Για 4 χρόνια έχει ψηφιστεί, 4 χρόνια θα κυβερνήσει. Και νομίζω ότι αυτό είναι το νόημα. Και ούτε έχει αφισβητηθεί, ούτε έχει αλλάξει κάτι σε ποσοστό που θα έπρεπε να συζητάμε για πρόωρες εκλογές. Και δεν έχουμε και το περιθώριο να συζητάμε για πρόωρες εκλογές. Δεν έχουμε καταλάβει λίγο τι χειμώνας μας έρχεται από πλευράς διεθνούς περιβάλλοντος. Μας έρχεται ένας χειμώνας ο οποίος θα είναι πολύ πιεσμένος από τα θέματα τα ενεργειακά. Είναι το μόνο βέβαιο. Και στο φυσικό αέριο προμηνύονται κακά. Και στα καύσιμα το βλέπουμε ήδη, η σταθεροποίηση, η αμόλυβη είναι σταματημένη στα 2,08, 2,09 αυτή τη στιγμή, μέση τιμή χώρας. Αυτή τη στιγμή το 2,15 και το 2,16 είναι παντού. Ο χειμώνας δεν φαίνεται ότι θα μειωθεί αυτού του είδους η επίπτωση. Θα είναι ακόμα πιο ζόρικη ενδεχομένως. Εδώ χρειαζόμαστε ξεκάθαρα σταθερή κυβέρνηση. Το εντυπωσιακό είναι η ανάπτυξη.
0: Κάτσε το εκεί, κάτσε το αυτό. Σταθερότητα και ανάπτυξη. Κάτσε το εδώ, θα ξεκινήσουμε μαζί στις 8 και 30. Σε ευχαριστώ, Νίκο. 9 παρατέταρτο σε αποδεσμεύω γιατί έχει υποχρεώσει. 9 παρα 20 φεύγει, 9 παρα 20. Ναι. Αλλά θα ξεκινήσουμε αμέσως μετά τους τίτλους. Λοιπόν. Πρώτου διαλύματος, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Έρευνα της MRB, η οποία έγινε τον Ιούλιο τρέχοντος έτους 2026, έδειξε ότι 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου εργάζονται σήμερα. Από αυτούς τους 8, το 79%, ή 8 δηλαδή στους 10, εργάζονται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές τους που έκαναν στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Και το 71%, ή 7 στους 10 δηλαδή, βρήκαν εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτισή τους από το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Συνεπώς, όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, mitopolitiko.edu.gr, ερχόμαστε γρήγορα.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
2: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
9: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στον οδικό άξονα Γρηγορίου Λαμπράκη Πέτρου Ράλη από τις φυλακές Κορυδαλλού προς τη λεωφόρο Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρθιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στον ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Δύο εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Άγιο Παντελεήμονα και Ομόνια. Στην πρώτη περίπτωση, περίπου στις 4.30, άγνωστος που επέβαινε σε μοτοσυκλέτα πέταξε καπάκι από φρεάτιο σε κατάστημα καφέ στην οδό Αχαρνών στην Ομόνια. Έσπασε την τζαμαρία και έριξε στο εσωτερικό χειροβομβίδα που προκάλεσε έκρηξη. Με τον ίδιο τρόπο, μισή ώρα αργότερα, σημειώθηκε έκρηξη σε κατάστημα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στη συμβολή της οδού Μηθήμινης με την πλατεία Αμερικής. Στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο των ΤΕΜ. Από τις εκρήξεις προκλήθηκαν ζημιές. Στην πόλη Ελαλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Φατάχ Αλ-Σίσι. Στη Ρώμη θα μεταβεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δίκος Δέδειας, όπως θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του. Κατά τη συνάντηση θα υπογραφεί η ρύθμιση, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη από τις 6 το πρωί σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Εσοβάλτα Πέλλας. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται εντός της μονάδας. Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση πλησίων της τοπικής κοινότητας Πλάτης στα Φιλιατρά Μεσσηνίας, καθώς και στην υψηλή ράχη Δράμας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 7 τραυματίστηκαν σε πλήγματα της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα, αεροπορική επιδρομή των Ουκρανικών δυνάμεων με ντρόνς προκάλεσε ζημιές σε πολιτική υποδομή στην πόλη Σαράταφ, στο Βόλγα, όπου αναφέρθηκαν θύματα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε, μεθαύριο Σάββατο, στο τέλος της εβδομάδος, στις 12 Σεπτεμβρίου, κάνει μία δράση, επαναφέρει μία δράση την οποία ζήσαμε βιωματικά πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή τη συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών εδώ της Αττικής. Η δράση θα εξελιχθεί από τις 10 το πρωί ως τις 2 μετά το μεσημέρι. Σημειώστε παρακαλώ αν σας ενδιαφέρει ή κρατήστε στο μυαλό σας ότι θα υπάρχουν συνεργεία από τις ομάδες το Όλοι Μαζί Μπορούμε που θα συγκεντρώσουν τα είδη στην πλατεία Γλυφάντας, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, στον ηλεκτρικό σταθμό Αμαρουσίου κάτω από τη γέφυρα, στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο Πειραιά, στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό Μετρό στο Περιστέρι. Τι μαζεύουμε? Σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό. Παρακαλούνται να είναι καινούργια. Τώρα, αν πρόκειται για κάποια χρησιμοποιημένη τσάντα από το παιδί, να είναι όμως σε μια κατάσταση που να προσεγγίζει την καινούργια. Μην είναι σκουπιδαριό. Σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόησή σας. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ. Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα. Πολύ κίνηση αναλογικά, αν σκεφτούμε ότι δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία, έτσι. Και κυρίως θα καθυστερήσετε στον άξονα Γρηγορίου Λαμπράκη Πετρουράλη, δηλαδή από τις φυλακές του Κορυδαλού προς την Κύφη. Φυσού, κατεβαίνοντας τη Θηβών από το Ήλιον προς τη Λεωφόρο Αθηνών, βεβαίως στα δύο ρεύματα της Κηφισού, κυρίως στο Ανωδικό, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, κυρίως προς το αεροδρόμιο, στο Σκαραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στο Νέο Φάληρο.
13: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο ήρων.gr.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
16: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο ήρων.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Πέτρο Φιλομαθή, σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου. Καλέ μου να είσαι καλά. Πώς σε ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους που στείλατε τις ευχές σας να είσαστε γεροί, δυνατοί πάνω απ' όλα. Εύχομαι τα καλύτερα για εσάς. Επιστρέφω στην συζήτησή μας με τον Νίκο Φιλιππίδη. Είμαστε αυτό το πρωινό και συζητούμε αυτά που εξαγγέλθηκαν από την πλευρά του Πρωθυπουργού, αναμένοντας τα όσα θα εξαγγείλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Τσίπρας από τη δική του πλευρά. Τώρα, αναλογιζόμενος αυτό που είπε Νίκο, ο κύριος Ανδουλάκης, ότι το 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ εκλάπει από τον Αλέξη Τσίπρα, να φανταστώ ότι σκοτώνται μεταξύ τους ποιος θα πει τη μεγαλύτερη μπαλαφά. Ή τη μεγαλύτερη παπάντζα για την ακρίβεια.
18: Ναι, νομίζω ότι η όλη ιστορία, επαναλαμβάνω, κινείται γύρω από την αναδιανομή υπαρχόντων πόρων. Και από εκεί και πέρα η όλη ιστορία είναι πώς θα πιστεί ακροατήριο το οποίο δυσκολεύεται οικονομικά να προφανώς να προσέλθει στις τάξεις των συγκεκριμένων κομμάτων, αλλά κυρίως να αποδοκιμάσει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ούτως ή άλλως ένα δυσαρεστημένο κομμάτι, το οποίο οι πολιτικές που προτείνονται προκειμένου να ικανοποιηθεί είναι πολιτικές που έχουν να κάνουν με την φορολόγηση ξανά, την επιστροφή φόρων. Λες και η οικονομία έχει φύγει από οποιοδήποτε κίνδυνο. Λες και η οικονομία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα κενό. Λες και έχουμε το ΑΕΠ μας καλπάζει μέσα της Ιρλανδίας. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που η οικονομία πάει καλύτερα σε σχέση με όπως πήγαινε το 2019 ή ακόμα περισσότερο το 2015, αλλά ακόμα είμαστε σε φάση ανόρθωσης. Ανόρθωσης και των εισοδημάτων, αλλά κατά κύριο λόγο με της παραγωγικής μας δραστηριότητας, του ρόλου μας στην ευρωπαϊκή οικονομία. Όλα αυτά είναι θέματα μεγάλα για τα οποία δεν ακούμε ούτε απόψεις, αλλά δεν ακούμε κατά κύριο λόγο προτάσεις, δηλαδή ναι. Τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει αυτό το πράγμα.
12: Ειδικότερα στο θέμα της ακρίβειας έχω να επαναλάβω το εξής πράγμα. Ακούω μονότανα και κουραστικά. Μειώστε τις μονάδες του ΦΠΑ, ότι οι μονάδες του ΦΠΑ οι αυξημένες έδωσαν την υπερσυγκέντρωση των φόρων. Ψέμα, παπάντζα κτλ. Όμως δεν άκουσα ούτε την κυβέρνηση φυσικά, αλλά κυρίως ναι. Από την αντιπολίτευση. Αν ήμουν αντιπολίτευση, θα στυλίτευα ως εξής την κυβέρνηση ή θα αποκάλυπτα το τον μηχανισμό. Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα μηχανισμού προφανώς στη διαμόρφωση των τιμών, τον οποίο μηχανισμό δεν τον θίγει κανείς, γιατί πάνω στο μηχανισμό υπάρχουν συμφέροντα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Συμφέρον δεν εννοώ τίποτα νεφελίμ. Εννοώ ότι υπάρχουν επαγγελματικές τάξεις και επαγγελματικοί επιχειρηματίες, οι οποίοι δουλεύουν με έναν τρόπο.
18: Αλλά εμεί δεν κλεισόμαστε. Η χώρα είχε πάντα θέμα μέσα ζώντων κτλ.
12: Μπράβο, ωραία. Όμως ούτε το Πασόκ, ούτε το. Πώς το λένε και ο Τσίπρας, δεν προτείνουν κάτι επί του μηχανισμού διαμόρφωσης των τιμών. Α, λένε ο καθένας, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, ξέρω εγώ, λένε διάφορα
18: πράγματα. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει κάτι το οποίο η αλήθεια είναι, σε αυτή την περίπτωση σταματάει να υπάρχει αγορά. Δεν μιλάει για εποπτεία. Μιλάει για παρέμβαση στα περιθώρια κέρδους. Έρχεται και λέει στο πρόγραμμά του ότι εμείς, λέει, θα κλειδώσουμε πλαφόν, δηλαδή, στα περιθώρια κέρδους σε όλα τα στάδια της αλυσίδας. Μα αν το κάνεις αυτό, πρώτα απ' όλα είναι δύσκολο να το κάνεις, γιατί κάθε προϊόν, κάθε υπηρεσία έχει τη δική της κοστολόγηση, άρα θα πρέπει να κάνεις όλα τα στάδια, κάθε προϊόντος και κάθε υπηρεσία ξεχωριστά ανάλυση για το ποιο είναι το κατάλληλο περιθώριο κέρδους. Δύσκολο το βλέπω ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Και κατά δεύτερο λόγο, ακόμα και αν το κάνεις, αυτόματα ακυρώνεις οποιαδήποτε ελπίδα, ακόμα και οι πετυχημένες, γιατί σε κάποια κομμάτια της αγοράς έχουμε ανταγωνισμό και το ζει ο Έλληνας καταναλωτής. Σε αυτά τα λίγα κομμάτια που έχουμε ανταγωνισμό, τον τελειώνεις. Δηλαδή, εκεί που πάει να χτιστεί κάτι, το τελειώνεις και χάνουμε και την ελπίδα να δημιουργήσουμε, δεδομένου ότι δεν έχουμε φύγει από το σύστημα της αγοράς. Η ελληνική οικονομία, το ξεχνάμε πολλές φορές και συνήθως το ξεχνάμε προεκλογικά ή στις δυσκολίες. Είναι μια οικονομία η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς. Είναι σε αυτές τις χώρες. Υπάρχουν άλλες χώρες, δεν το συζητώ, με άλλα καθεστώτα, τα οποία δεν είναι υπέρ της ελεύθερης αγοράς. Αλλά να ακούμε προτάσεις κατά της ελεύθερης αγοράς είναι σαν να θεωρούμε και να έχουμε γυρίσει στο 1989, όπου υπήρχαν διλήμματα. Αν πρέπει να πάμε με το ένα μπλοκ ή με το άλλο μπλοκ. Αυτά έχουν αποφασιστεί.
12: Ναι.
18: Έχουν τελειώσει. Άρα μιλάμε για εποπτεία, αυστηρή εποπτεία. Μιλάμε για ελέγχους, αυστηρούς ελέγχους.
12: Επιμένουν σε ένα θέμα στο οποίο ο Μητσοτάκης το έχει ξεκαθαρίσει 50.000 φορές. Είναι αντιπαραγωγικό και το να επανέρχεσαι κιόλας. Ότι είπε προχθές, μάλιστα το επανέλαβε για άλλη μία φορά κουραστικά και στη δημοσιογραφία που δεν θέλει να το καταλάβει. Τώρα δεν ξέρω και οι οικονομικές γνώσεις πόσες είναι στον κλάδο μας, αλλά εν πάση περιπτώσει είπε ότι μόνο όπως λένε τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος, και αν ακόμη μείωνα τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, μόλις το 20% της μείωσης θα περνούσε στην κατανάλωση. Άρα τίποτα, κάτι ούτε είπε λεπτά, ούτε άλλο. Ένα λεπτό, ας πούμε.
18: Είπε και κάτι άλλο που η αλήθεια είναι αυτή η φορά ολοκληρωμένη. Συνήθως λέει ότι δεν θέλω οι υπόλοιποι, οι εύποροι, οι Έλληνες θα απολαύσουν, γιατί είναι οριζόντιο μέτρο.
12: Και οι τουρίστες.
18: Και είπε και οι επισκέπτες μας. Μπράβο. Έχουμε ένα εκπληκτικό αριθμό ξένων τουριστών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το πρόβλημά μας είναι πώς θα φθηνίνουμε το ΦΠΑ στον τουρισμό. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικός τομέας και προφανώς χρειάζεται πολιτικές, χρειάζεται επενδύσεις, χρειάζεται καλύτερο περιβάλλον, προκειμένου ο ιδιωτικός τομέας να μπορέσει να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο με τη βοήθεια
12: κρατικών
18: υποδομών. Αλλά μέχρι εκεί.
12: Φωνάζει ο Κωνιτόπουλος. Λοιπόν, σε θέλει στην τηλεόραση, λοιπόν, ο διευθυντής μας. Λοιπόν, καλημέρα Νίκο, συνεχίζουμε.
18: Καλημέρα, αύριο.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει, υπάρχουν τα άρθρα, όπως σας είπα, του Μπάμπη Παπαδημητρίου, βοηθητικά. Υπάρχουν, τώρα δεν θα προλάβω να βάλουμε μερικά ηχητικά του Πρωθυπουργού, να πάει η ώρα παρά τέταρτο. Λοιπόν, πάμε το πρώτο. 5 δις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 20 δευτερόλεπτα.
19: Συγκεκριμένα, με ένα δανειοδοτικό σχέδιο ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων και με ένα οικειοδοτικό πυλώνα ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο και με τη συμμετοχή των τραπεζών, η συνολική ενίσχυση των μικρομεσαίων εκτιμούμε ότι θα φτάσει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ.
12: Αποσβέσεις για τις επενδύσεις. Ακούστε το, αυτό σας ενδιαφέρει, επιχειρηματίες.
19: Πήραμε την απόφαση να επιταχύνουμε από τα 10 στα 6 χρόνια τις αποσβέσεις των επιχειρήσεων για την ανανέωση του εξοπλισμού τους.
12: Καταλαβαίνετε τι θα πει απόσβεση για επενδύσεις, έτσι δεν είναι, φαντάζομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί ακούω και επιχειρηματίες, ας πούμε, ένας επιχειρηματίας που έχει πάει με τον Τζίπρα, αυτά που λέει, πώς είναι επιχειρηματίας, μπράβο. Είναι πραγματικά ο εντυπωσιακός κύριος Νυφούδης. Αυτόν μια μέρα, να σας πω την ίδια, θα ήθελα να τον δω έτσι στην κυβέρνηση και μετά να πούμε η Ελλάδα μας ανοίγεται πάλι όπως εκείνη την εποχή του 15 στα ωραία πελάγη. Λοιπόν, μην χανόμαστε όμως. Οι επενδύσεις, πώς θα δεις?
19: Στόχος, οι επενδύσεις είναι στα 46 δισεκατομμύρια σήμερα. Να φτάσουν τα 65 δισεκατομμύρια, ξεπερνώντας κατά πολύ το 20% του ΕΠ.
12: Μικρομεσαίες και τεχνητή νοημοσύνη.
19: Μέχρι το 2031 πρέπει 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και του βιομηχανικού αυτοματισμού.
12: Για τη μεταποίηση.
19: Μέχρι το 2031 πρέπει η μεταποίηση να φτάσει το 12% του ΕΠ.
12: Η μείωση προκαταβολής φόρου, τι είναι αυτό πάλι?
19: Από το φορολογικό έτος 2027 μειώνουμε την προκαταβολή φόρου από το 55% στο 50%, ενώ από το 28% η ίδια επιβάρυνση θα αποκλιμακώνεται ετησίως κατά 5% στα νομικά πρόσωπα, ώστε να φτάσει και εκεί σταδιακά από το 80% στο 50%.
12: Ο δικός χάρτης έως από το 27.
19: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής. Προοπτική που θα μεταφράζεται σε συγκεκριμένες κοστολογημένες παρεμβάσεις, αρθρωμένες όλες σε ένα τετραετές ημερολόγιο. Πρόκειται για τον οδικό χάρτη του 2027. Παράλληλα όμως και για τον πρόλογο του νέου μας προγράμματος, που ολοκληρώνει τρεις κύκλους της πορείας προς το 2030. Για ένα άλμα ευημερίας για τον πολίτη παντού.
12: Τάσο μου, θα συνεχίσω με κάποια ηχητικά ακόμη σε λίγο μετά με του κυρίου Πρωθυπουργού. Αλλά Τάσο μου, δεν το έχω δει την ταινία Fjord. Ναι, δεν την έχω δει, δεν ξέρω αν θα προλάβω βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει, αν όχι, πρέπει να τη δεις. Θέλω πολύ την άποψή σου. Σε ευχαριστώ. Έχω διαβάσει ότι πρόκειται περί μιας αξιόλογης ταινίας, αλλά δεν το έχω καταφέρει ακόμη. Και γράφει, συνεχίζει ο Τάσος. Μου λέει και κάτι άλλο. Είναι δυνατόν ακόμη και το μέτρο που έχει να κάνει με την αποταμίευση για το παιδί σου να το κατηγορούν? Μα είναι βλάκες άνθρωποι, αν δηλαδή κάνουν αντιπολίτευση με τον πιο ηλίθιο τρόπο. Θα σας διαβάσω σε λίγο άρθρο, το έχω κρατήσει, του Ηλία Κανέλη, το έλεγα στην τηλεόραση προηγουμένως, ο οποίος σήμερα στα Νέα επικαλείται τον καθηγητή Μάνο Ματσαγκάνη, δεν τον λες ούτε δεξιό τον κύριο Ματσαγκάνη εννοείται, ούτε μητσοταχικό, ο κύριος Ματσαγκάνης διδάσκει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο στο Μιλάνο, ο οποίος λέει ότι το μέτρο αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο του Κουμπαρά, το μέτρο το πρότειναν οι εργατικοί και το θάψανε, το κατήργησαν οι συντηρητικοί. Εδώ έρχεται ο κεντροδεξιός Μητσοτάκης, το λανσάρι και τον κατηγορούν οι αριστεροί. Και οι ντεμέκ αριστεροί, σοσιαλ αριστεροί και διάφορα τέτοια. Μιλάμε για μια προσέγγιση που είναι μόνο σε επίπεδο βλακώντου συμπεριφοράς. Δεν πάτω εδώ διαφορετικά. Να με συγχωρείτε, μπορεί να με θεωρείτε σκληρό, αλλά αλλιώς δεν πάτω εδώ. Διαλυματάκι εδώ, πρώτου διαλύματος, το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, το οποίο πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες, συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Μητροπολιτικό.edu.gr.
20: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
21: Γιατί με την Big Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
22: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
21: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
23: Ο αγώνας αρχίζει.

0: καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μύρλα για αυτόν τον κουμπαρά. Μύρλα, μύρλα. Θα την κουβεντιάσω τη μύρλα αύριο. Σήμερα βαριέμαι να σας πω την αλήθεια. Μύρλα, παιδιά, μύρλα. Και από τις δύο κατευθύνσεις μύρλα. Και από εδώ και από εκεί. Αποταμίευση σου λέει ο άνθρωπος. Για να δούμε πώς το λέει.
9: Για πρώτη φορά λοιπόν, θεσπίζουμε έναν λογαριασμό, τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού. Σε αυτόν τον λογαριασμό, η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός, έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά.
8: Το αφήνω για αύριο. Θα το αναλύσουμε αύριο. Λοιπόν, αναπηρικά επιδόματα.
9: Την αριθμοποίηση σε μόνιμη βάση όλων των αναπηρικών επιδομάτων. Με αυτόν τον τρόπο 220.000 πολίτες θα έχουν ένα πρόσθετο μέσο ετήσιο όφελος μεθοσταθμικά 220 ευρώ.
8: Επίδομα δημοσίων.
9: Στο δημόσιο τώρα. Θεσπίζεται ύστερα από 15 χρόνια και από το 2027. Το τονίζω, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους. Είναι μια μόνιμη ενίσχυση που θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις.
8: Ελεύθεροι επαγγελματίες και τεκμήρια.
9: Μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού.
8: Κατώτατος μισθός.
9: Το 2023 είχαμε θέσει ένα στόχο. Είχαμε πει τότε ότι το 27 ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Σήμερα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι το 2027 ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ που είχαμε θέσει ως στόχο. Το είπαμε και το κάνουμε. Και ο στόχος είναι να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028.

Μου γράφει ο Κώστας Κώστας. Προφανώς είναι παραπλανητικό το αποστολέας. Λοιπόν, Κώστας θα υπάρχει, αλλά όχι και σε δύο φορές. Λοιπόν, μου λέει: το μεγαλύτερο μέρος των ποσών που θα εισπράξουν οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί, κατά τη γνώμη μου, θα καταλήξουν στους ελεύθερους επαγγελματίες μέσω της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών τις οποίες παρέχουν. Γιατί φωνάζουν? Απαντάω ο Κώστας Κώστας μόνος του, σε παρένθεση. Μάλλον γιατί πάντα κλαψουρίζουν. Γιατί πάντα το κλαψούρισμα κάτι παραπάνω δίνει μαζί με την αρχητή χούφτα.

0: φαντάζομαι θα λέτε τώρα στο μυαλό σας. Ναι, αλλά για το Σαμαρά δεν μας λες. Επειδή σας διαβάζω κι εγώ. Τώρα. Έρχεται η ώρα του. Τώρα είναι η ώρα. Γράφει η Καθημερινή. Γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην? Ερωτηματικό δεν υπάρχει, αλλά τώρα, ζητώ συγγνώμη, αλλά ερωτηματικός τίτλος. Ζητώ συγγνώμη που παρεμβαίνω στην Καθημερινή, να με συγχωρείτε, ερωτηματικός τίτλος. Λοιπόν, μάλλον εξηγεί γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην. Στόχοι Σαμαράς και Τσίπρας. Το δίλημα της ακυβερνησίας. Τώρα, εγώ θα αντιστρέψω αυτόν τον συλλογισμό. Είναι σωστό να επιτίθεται ο Πρωθυπουργός στον Αντώνη Σαμαρά? Σε επίπεδο τακτικής, αυτό εννοώ. Σε επίπεδο τακτικής, είναι σωστή τακτική ή λάθος τακτική? Θα περιμένω τη γνώμη σας, θα σας πω και τη δική μου. Νομίζω ότι είναι λάθος τακτική, κυρίες και κύριοι. Θα πάω με την πλευρά του φίλου μου Σάκη Μουμτζή, ο οποίος το αναλύει σήμερα στο liberal.gr διεξοδικά. Πρώτα απ' όλα διότι η παράταξη, διότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα μεγάλο κόμμα, το οποίο μεγάλο κόμμα είναι πρώτο, δεν πρέπει να είναι ανασφαλές, δεν καταλαβαίνω, δεν πρέπει να έχει καμία ανασφάλεια, δεν πρέπει να έχει και άλλα ζωνία ταυτοχρόνως, εννοείται, αλλά να έχει με έναν γνώμονα, σοβαρότητα, σοβαρότητα για να πει στην κοινωνία ότι η σταθερότητα που επιζητείς και η ανάπτυξη που θέλεις σε όλα τα επίπεδα θα επιτευχθεί με εμάς, γιατί είμαστε οι σοβαρότεροι σε σύγκριση με τους άλλους. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει τα δικά του. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα, ο Αντώνης Σαμαράς, να δούμε πότε θα κάνει το κόμμα. Όταν το κάνει, το πιθανότερο θα το κάνει ο άνθρωπος. Εγώ κρατώ αυτό που μας έλεγε από την προηγούμενη εβδομάδα ο Δημήτρης Βασιλιάδης της interview και τον περιμένω τώρα τις επόμενο καιρό να, γιατί ο Δημήτρης Βασιλιάδης είναι ένας δημοσκόπος που κάνει μετρήσεις και στην αρχή του μήνα και στο τέλος του μήνα και έτσι δημιουργεί μια αντάρα στην αγορά και μου αρέσει και το στυλ του όλο. Εννοείται, ο οποίος έλεγε την προηγούμενη Δευτέρα φωναχτά, δημοσίως δεν το είπε κάπου στα μουλοχτά και στα κρυφά, ότι αν το είχε το 3% δεδομένο ο Αντώνης Σαμαράς θα το είχε ήδη ξεφουρνήσει το κόμμα. Τι να σας πω, αυτό λέει ο Δημήτρης Βασιλιάδης. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο Αντώνης Σαμαράς θέλει να κάνει ανταρτοπόλεμο. Και αυτό είναι μια τακτική. Βεβαίως, τακτική, να δει τι κομμάτια θα αρπάξει, τι μπορεί να αρπάξει. Αλλά θέλω να το καταλήξω για να κλείσουμε σιγά-σιγά. Γιατί δεν πρέπει να έχει άγχος και ανασφάλεια η Νέα Δημοκρατία και γιατί δεν πρέπει να κηρύξει τον πόλεμο στον Αντώνη Σαμαρά? Διότι αυτός που θα ψηφίσει, αυτά τα σώματα της κοινωνίας που θα ψηφίσουν και θα επιλέξουν ξανά Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν θέλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τσακώνεται με οποιονδήποτε και δει με τον Αντώνη Σαμαρά. Όχι γιατί θέλουν τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά δεν θέλουν να τσακώνεται ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι εδώ στο τέλος του 8ου έτους για να τσακώνεται με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μας λέει τίποτα παρά μόνο δεν γουστάρει το Μητσοτάκη. Αυτό το έχουμε καταλάβει, δεν το έχει διαψεύσει το ίδιος ο κύριος Σαμαράς, παρά μόνο επειδή το κατάλαβε ότι δεν γίνεται έτσι με ροκάματο. Έφτιαξε ένα βίντεο προχθές και συμπεριέλαβε όλα εκείνα τα θέματα τα οποία, βρε παιδί μου, δεν συνιστούν. Είναι καθ' υπερβολή, τα λέει όλα αυτά ο πρόεδρος και το ξέρει ότι υπερβάλλει. Πήρε ό,τι λένε η Κωνσταντοπούλου, ο επιστολογράφος του Ιησού, ό,τι λένε η ΣΥΡΙΖΑ, όποιος ΣΥΡΙΖΑ αυτός, ό,τι έχει απομείνει, ό,τι λέει ο Τσίπρας, και έκανε ένα βίντεο. Υπερβολές είναι, αν τα πάρουμε ένα-ένα τα θέματα, είναι διατυπωμένα καθ' υπερβολή. Όμως αυτό θέλει να κάνει και θα το κάνει ο άνθρωπος και δικαίωμά του είναι να κάνει ό,τι θέλει. Το πρόβλημα για μένα είναι η Νέα Δημοκρατία, όπως αντιδρά, όχι το τι προσπαθεί να κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς θέλει να κάνει φασαρία, θέλει να κάνει βαβούρα. Και καλώς κάνει, γιατί αυτό είναι μια τακτική για να πέφτουν τα φώτα πάνω του. Η Νέα Δημοκρατία όμως δεν έχει κανένα λόγο να εμπλακεί σε αυτήν την ιστορία της, γιατί έχει έναν γνώμονα, σταθερότητα και σοβαρότητα που θα φέρει και την ανάπτυξη. Άλλωστε, και με αυτό κλείνω, κάποιοι άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πρόκειται να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί οι άνθρωποι πιθανότατα να επιλέξουν τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά θα επιλέξουν τον Αντώνη Σαμαρά γιατί προηγουμένως θα επέλεγαν ή την Αφροδίτη Λατινοπούλου ή τον επιστολογράφο του Ιησού. Δηλαδή έχουν ήδη φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό δεν πρέπει να αγχώνει τη Νέα Δημοκρατία. Και επιπλέον, κατά τη δική μου γνώμη, στο βαθμό που μπορώ να διαβάσω μια κοινωνία. Στο βαθμό που μπορώ, δεν λέω ότι το πετυχαίνω, είτε δεν λέω ότι λέω τη μοναδική αλήθεια, μην παρεξηγηθώ. Ότι επιμένω ότι όποιο σώμα του, όποιες ψήφοι του εκλογικού σώματος φεύγουν προς τα δεξιά, θα αντικαθίστανται από αυτούς τους ανθρώπους του κεντρώου χώρου, οι οποίοι θέλουν σοβαρότητα, υπευθυνότητα και σταθερότητα, που έως τώρα τα εγγυάται αυτά μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κανείς άλλος από τους αντιπάλους. Δεν βγάζω γούστα τώρα, λέω τα αντικειμενικά. Εσείς θα μου πείτε τη δική σας γνώμη, εννοείτε, στο πορτοστάλτα.gr. Διάλειμμα εδώ. Ο κύριος Γιαννίνης στο Δελτίο Ειδήσεων. Καλημέρα σας, κύριε Γιαννίνη.
1: Καλημέρα.
0: Πάντα καλά. Και η συνέχεια αμέσως μετά.
2: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Siliu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massa Amor, Fena και Rita. Οι θρύλοι της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά...
3: Η ώρα είναι 9.
4: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρ.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Πέλα FM.
8: Μένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
9: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεθέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στον άξονα Πειραιώς Σταδίου, στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής προς κόμβο Ηρακλείου. Δύο εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής. Στο πρώτο περιστατικό, στις 4:25 άγνωστος που επέβαινε σε μοτοσυκλέτα, πέταξε καπάκι από φρεάτιο σε κατάστημα καφέ στην Οδό Αχαρνών, έσπασε την τζαμαρία και έριξε στο εσωτερικό χειροβομβίδα που προκάλεσε έκρηξη. Με τον ίδιο τρόπο, στις 4:55 σημειώθηκε έκρηξη σε κατάστημα στη συμβολή των οδών Πατησίων και Μυθύμνης. Στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών προκειμένου να διασφαλίσουν το σημείο και να εξετάσουν τα ευρήματα. Από τις εκρήξεις προκλήθηκαν ζημιές. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την ταυτοποίηση του δράστη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί το κίνητρο της επίθεσης. Στην πόλη Αλαλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδος-Κύπρου-Αιγύπτου. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Φατάχ Αλ-Σίσι. Δεν θα μείνουμε άπραγοι και να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας που αποσκοπούν στην περικύκλωση της χώρας μας, ανέφερε χθες σε δηλώσεις ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν. Στη Ρώμη μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του Γκουίντο Κροσέτο. Θα υπογραφεί η ρύθμιση μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης 2 ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εξειδικεύθηκαν εχθές από το Οικονομικό Επιτελείο ήταν να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Φιερακάκης. Πρόσθεσε πως είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα. Χαρακτήρισε τον κουμπαρά για τη νέα γενιά μεταρρύθμιση και όχι μέτρο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Σήμερα, στη 1 μετά το μεσημέρι, θα γίνει η εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, νοσηλεύεται 14χρονη μετά από σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν σύμφωνα με πληροφορίες η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτη σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Τουλάχιστον 158 μετανάστες διασώθησαν τις τελευταίες ώρες από το λιμενικό με την συνδρομή της Frontex σε 4 διαφορετικά περιστατικά νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 7 τραυματίστηκαν σε πλήγματα της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα, η αεροπορική επιδρομή των Ουκρανικών δυνάμεων με ντρόουνς προκάλεσε ζημιές σε πολιτική υποδομή στην πόλη Σαράταφ, στον Βόλγα, όπου αναφέρθηκαν θύματα. Αποφασισμένος να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, παραμένει ο Βλαδιμίρ Πούτιν. Παρά την τελευταία συνάντησή του στο Κρεμλίνο με τους απεσταλμένους Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, αναφέρει τον Bloomberg. Όπως τονίζει, οι συνομιλίες δεν οδήγησαν σε κάποια σημαντική εξέλιξη, με τον Πούτιν να παραμένει αποφασισμένος να καταλάβει ολόκληρη την ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, εκτιμώντας ότι ο ρωσικός στρατός μπορεί να πετύχει το στόχο αυτό μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τρίτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Ηρακλής 0-2. Στο αποτέλεσμα της πρώτης αγωνιστικής της Super Bet League 2, η Μαρκό νίκησε το Βασεραϊκό 1-0. Επίσης, Καλυθέα νίκη Βόλου 2-1 και Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 10:15 το βράδυ στο Γιώργο Καρεσκάκη στον Βόλο, αγώνας που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στον νόμο του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Σημαντικότατες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί αυτή την ώρα στο μεγαλύτερο μέρος του Λεκανοπεδίου, στους περισσότερους δρόμους. Οι δύο όμως δυσκολότεροι δρόμοι είναι η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο προς τη Νέα Χαλκιδόνα, αλλά έχουμε και δύο καλές εναλλακτικές της ανόδου της λεωφόρου Κηφισού. Είναι η Αχαρνό που μας βγάζει κατευθείαν στη Νέα Χαλκιδόνα ή εξευωνήμων η Θιβών, η οποία μας πηγαίνει στους Αγίους Αναργύρους. Ο δεύτερος τι τάξη δύσκολος δρόμος είναι η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο, από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας, ανατμήματα. Πολλές δυσκολίες έχουμε και στα δύο ρεύματα της Αρδιτού, στην άνοδο της Ιγκρού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη, ανεβαίνοντας προς το Ψυχικό, και στην παραλιακή, όχι τόσο προς τον Πειραιά, προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, η οποία θα έχει δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Η μία είναι ανάλυση του αποτελέσματος των εκλογών στη Γερμανία, στο ανατολικό σκέλος της ενιαίας Γερμανίας, που έχει προκαλέσει έτσι μια αντάρα και συζήτηση. Α, το δούμε όμως, θα το κουβεντιάσουμε με ψυχραιμία με τον προσκεκλημένο μας. Και το δεύτερο θέμα είναι αυτό το οποίο προκάλεσε μια κάποια αντάρα στο εσωτερικό της κοινωνίας, για το αν σχολικό βιβλίο σπρώχνει τα παιδιά στην ομοφιλοφιλία ή τους μαθαίνει πράγματα που αντιβαίνουν των αξιών της οικογένειας και τα σχετικά στον τόπο μας. Θα είναι μαζί μας ο συγγραφέας του βιβλίου, αυτού του σχολικού βιβλίου. Αλλά βεβαίως όλα έχουν τις πολιτικές τους ουρές και την αντανάκλασή τους μάλλον στην πολιτική όλα τα θέματα. Γι' αυτό λέω τα κουβεντιάζουμε εδώ. Ξεκινούμε με τον Πεπίνο.

Πάμε στα πεζά εμείς τώρα. La primavera con te. Ξεχωρίζω από όλα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Για μένα αυτό που ήταν το κερασάκι στην τούρτα είναι ο κουμπαράς. Αποταμίευσης για ένα παιδί που γεννιέται μέχρι να φτάσει 18 του χρόνια. Πήρα επιστολή από έναν φίλο εδώ της παρέας μας, ο οποίος λέει, γιατί να μην βάλουμε και τα παιδιά από 20 έως 40, ας πούμε, ή τα παιδιά από 15 χρόνων έως 40. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα πάω το προς εκεί, θα τα κουβεντιάσουμε και αυτά αύριο με τον Νίκο Φιλιππίδη, αλλά μένω στο άρθρο του Κώστα Στούπα που συγκρίνει αυτό που εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός με αυτό που εξαγγέλει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γράφει ο Κώστας Στούπας σήμερα στο liberal.gr, προτείνει ατομικό κουμπαρά για κάθε παιδί. Για κάθε 100 ευρώ που αποταμίευουν οι γονείς, το κράτος βάζει άλλα 100 μέχρι 1200 το χρόνο, με το πλαφόν να ανεβαίνει 10% ανά πενταετία. Τα χρήματα κλειδώνουν έως τα 18 χρόνια. Τώρα, μην μπλεκόμαστε στο αν μπορεί κάθε οικογένεια να βάλει 100 ευρώ και πόσα μπορεί να βάλει. Αυτά είναι παράμετροι του θέματος. Ας μείνουμε στις δύο εξαγγελίες. Αυτές συγκρίνουμε. Συνεχίζει ο Κώστας Στούπας. Ο Αλέξης Τσίπρας εξαγγέλει υποτροφία 500 ευρώ το μήνα επί 10 μήνες για περίπου 80.000 φοιτητές περιφερειακών πανεπιστημίων που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους. Δηλαδή, 5.000 ευρώ το χρόνο αναδικαιούχο, 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο συνολικά. Η πρώτη πρόταση του Πρωθυπουργού λέει, όπως γράφει ο Κώστας Στούπας, βάλε κάτι στην άκρη και θα σου το διπλασιάσω. Η δεύτερη λέει, πέρασε σε πανεπιστήμιο, πλέον περνάνε όλοι. Ακόμη και όσοι δυσκολεύονται να διαβάσουν το θέμα των Πανελληνίων. Ορίστε 5.000 ευρώ το χρόνο, χωρίς καμία υποχρέωση, για να μάθεις από τα 18 σου ότι το κράτος πληρώνει. Εξηγεί ο Κώστας Στούπας. Δηλαδή, αποταμίευση εναντίον επιδότησης. Περιουσία εναντίον μεταβίβασης εισοδήματος. Ανταμοιβή της προσπάθειας εναντίον δικαιώματος στα λεφτά των άλλων. Η διαφορά, συνεχίζει, δεν είναι λογιστική. Η μία πρόταση απευθύνεται στον νοικοκύρη, η άλλη στον πελάτη. Lady Gaga, Tony Bennett.

Μπαράς, γράφει ο Κώστας Τούπας, είναι το πρώτο δημόσιο χρήμα στην μεταπολιτευτική Ελλάδα που δεν επιτρέπεται να φαγωθεί. Το κράτος δεν δίνει, συνεπενδύει. Και το κάνει μόνο αφού η οικογένεια αποδείξει ότι μπορεί να στερηθεί κάτι σήμερα για χάρη του αύριο. Είναι το παλιό. Κάνε εσύ το πρώτο βήμα, αυτό που έλεγε της γιαγιάς, μεταφρασμένο σε δημοσιονομική γλώσσα. Και αφού γράψει και άλλα πράγματα, ο Κώστας Τούπας λέει: το πραγματικό δίλημα δεν είναι σήμερα ή αύριο, είναι αν θα συνεχίσουμε να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας να περιμένουν την επόμενη επιδότηση ή αν θα τους δώσουμε τα μέσα να μην χρειάζονται καμία. Το επίδομα πληρώνει το μήνα. Η αποταμίεση χτίζει τον χαρακτήρα και μια γενιά απαλλαγμένη από το χρέος που τις φορτώσαμε. While we spoke of many things, fools and kings. Και να πιαστώ από αυτό το τελευταίο για να κλείσω το θέμα. Και μόνο το ότι οι δύο συμπαίκτες στην πολιτική σκηνή σοσιαλιστικής και αριστερής και αριστερούλικης αντίληψης μέμφονται τον Πρωθυπουργό επειδή πληρώνει χρέος, μόνο και μόνο γι' αυτό. Εσείς οι νέοι που υποστηρίζετε αυτούς τους δύο που υποτίθεται ότι σας υποστηρίζουν, ότι είναι κοντά στους νέους. Εσείς οι τριαντάριδες, οι εικοσάριδες, οι τριαντάριδες, οι σαραντάριδες, θα έπρεπε ήδη να λέτε τι λέτε ρε αλήτες. Έτσι έπρεπε να τους αποκαλείτε και τους δύο, και τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα. Τι λέτε ρε, θα χρεωθούμε εμείς να πληρώσουμε ένα χρέος που το έχετε παράγει εσείς όλα αυτά τα χρόνια? Αυτή θα έπρεπε να είναι η αντίδραση των νέων που υποτίθεται ότι υποστηρίζεστε από τους Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη. Επαναλαμβάνω, είναι κορυφαίο αυτό το ότι δηλαδή κριτικάρουν αρνητικά την κυβέρνηση ότι αποπληρώνει χρέος μόλις 10 χρόνια μετά τη χρεοκοπία μας. Μόλις 10 χρόνια. Και πουλάνε τέτοιο παραμύθι σε μια κοινωνία που θέλει να παραμυθιάζεται, οκ. Okay? Αλλά ρε παιδί μου, έχει και ένα όριο αυτό δηλαδή. Έχει και ένα όριο γιατί καταντάει αρρώστια στο τέλος.

κύριος Ρόναλντ Μαϊνάρντους. Είναι ο κύριος Μαϊνάρντους κύριος ερευνητής στο ΛΙΑΜΕΠ προγραμμάτων για τις σχέσεις Ελλάδος-Γερμανίας.

0: λόγο έχουν αυτοί οι άνθρωποι που ψήφισαν αυτό το κόμμα.
1: Βέβαια, ναι. Τα ξέρουμε, τα έχουμε αναλύσει τώρα πάνω κάτω. Αυτό είναι το θέμα της διεθνούς ιδιοσιογραφίας και των σχολείων, ότι πρέπει να καταλάβουμε το τι γίνεται. Και αυτά που συμβαίνουν στη Γερμανία δεν είναι αποκλειστικά γερμανικά φαινόμενα.
0: Μπράβο, πολύ ωραία.
1: Αυτά τα φαινόμενα βλέπει κανείς σε άλλες χώρες, στην Γαλλία, στην Αγγλία.
0: Θα πάρω μία χώρα, κύριε Μαϊνάρδους, γιατί εσείς είστε ένας σοβαρός άνθρωπος που μελετάτε το θέμα. Δεν είσαστε, δεν το πιάνετε πολιτικά, μόνο το μελετάτε το θέμα. Μπαίνετε στην ουσία του, βαθιά κάνετε μελέτη πολιτικής, στρατηγικής και τακτικισμών. Θα ήθελα λοιπόν να κάνουμε τη σύγκριση, κύριε Μαϊνάρδους, με τη Δανία και την πρωθυπουργό της Δανίας. Λοιπόν, παίρνω από όλα αυτά τα οποία φαντάζομαι ότι ενεργοποιούν και κινητοποιούν τέτοιες ψήφους πολιτών, το μεταναστευτικό. Εκεί λοιπόν στη Δανία, η πρωθυπουργός της Δανίας πήρε τέτοια μέτρα για τη μετανάστευση και την παρεμπόδιση παραμονής, εισόδου και παραμονής ξένων στην χώρα αυτή, που εκνευρίζουν και εξεγείρουν, ας πούμε, την αριστερά. Όμως η κυρία δεν θυμάμαι τώρα το επώνυμό της, να το διατυπώσω σωστά, εξουδετέρωσε την ακροδεξιά στη Δανία.
1: Ναι, και ήταν και ο στόχος του κύριου Μέρτς.
0: Μάλιστα.
1: Να κόψει στα δύο έτσι το ΑΕΦΤ, ναι. Και δεν πρόλαβε να το κάνει. Δεν πρόλαβε να το κάνει παρά το γεγονός ότι συγκεκριμένα στο θέμα το μεταναστευτικό αυτό δεν παίρνει έτσι την σοβαρή έτσι αναγνώριση που υπάρχει. Μειώθηκαν πάρα πολύ οι αριθμοί. Το θέμα δεν είναι υπό έλεγχο.
0: Κυρία Μέτε Φρεντέριξεν, για να διατυπώσουμε το επώνυμο της κυρίας Πρωθυπουργού.
1: Η Γερμανία δεν έχει φτάσει στο σημείο των ριζοσπαστικών μέτρων των σκανδιναβικών χωρών και μιλάμε για τη Δανία. Μπορούμε να ρίξουμε και μία ματιά στην Σουηδία, όπου τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά. Η Γερμανία δεν έχει φτάσει εκεί, αλλά νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνει και γενικά βλέπουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη, βέβαια και στην Ελλάδα, μια σκλήρυνση σε αυτό το μέτωπο. Το πρόβλημα όμως στη Γερμανία είναι από την μία μεριά θέλουν αυτοί δηλαδή να διώξουν τους αλλοδαπούς. Από την άλλη μεριά, για δημογραφικούς λόγους και συγκεκριμένα και αυτό το κατήθου της Σαξονίας Άνχαλτ, έχει μεγάλη ανάγκη από ξένα χέρια. Χωρίς τους ξένους, τα νοσοκομεία εκεί δεν λειτουργούν πια.
0: Ωραία.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ωραία. Σύμφωνοι, κύριε Μαϊνάρδους. Τι λέει το κόμμα αυτό, το AfD, τι λέει η εναλλακτική για τη Γερμανία, από πού θα έπαιρνε μετανάστες αν έπαιρνε, έχουν κάποιο συγκεκριμένο ή απλώς εναντιώνονται γενικώς στη μετανάστευση για να ικανοποιήσουν το κοινό τους?
1: Ναι, υπάρχει και το επιχείρημα και είναι λίγο γελίο να το πω έτσι αντικειμενικά. Λέει ότι θέλει να επιστρέψουν οι Γερμανοί μετανάστες, οι δυσαρεστημένοι. Έχουν όντως ορισμένοι Γερμανοί φύγει από τη Γερμανία. Έχω παραδείγματος, έφυγε από τη Γερμανία.
0: Ναι, μισό λεπτό. Για να κάνουν ποιες δουλειές? Δουλειές που δεν θέλουν να κάνουν οι Γερμανοί ή να κάνουν άλλες δουλειές?
1: Το AfD λέει, ας πούμε τώρα, οι γιατροί, αυτοί που δουλεύουν στα νοσοκομεία, κάνουν τις δουλειές. Ας πούμε να γίνεται από την Ελβετία. Στην Ελβετία, ένας άνθρωπος κερδίζει τα τριπλάσια από τη Γερμανία. Δηλαδή αυτοί δεν θα έρθουν. Αυτοί έχουν φύγει για οικονομικούς λόγους. Τώρα το AfD λέει, όχι, αυτοί θα γυρίσουν τώρα γιατί η Γερμανία πια είναι η παλιά Γερμανία με τα ήθη και τα έθιμα και όλα αυτά. Αυτό δεν είναι εφικτό και δεν είναι πολύ ρεαλιστικό.
0: Μάλιστα. Ναι. Φαντάζομαι όμως ότι υπάρχουν δουλειές και στη Γερμανία τις οποίες αρνούνται να κάνουν οι Γερμανοί πολίτες, είτε είναι από το ανατολικό σκέλος είτε από το δυτικό σκέλος. Έτσι δεν είναι? Διότι δεν μπορώ να φανταστώ μετά από 30 χρόνια, ακούω ότι δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, αλλά δεν μπορεί να μην έχει αλλάξει η οικονομική κατάσταση των πολιτών στο σκέλος εκείνο που ήταν κάποτε ανατολική Γερμανία. Έτσι δεν είναι?
1: Ένα μέτρο που και αυτό είναι ένα ζωστό μέτρο του αυτή, θέλει αυτοί που έρχονται και αυτοί που ζητούν άσυλο, αυτοί αμέσως να πιάνουν κάποια δουλειά. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια κατάσταση που πολλοί κόσμος από το εξωτερικό που περιμένει στην διαδικασία δεν δουλεύει και υπάρχουν αυτές οι δουλειές.

0: δημόσιες υπηρεσίες και το ΑΒΤΙ έχει πει ότι από την πρώτη στιγμή που μπαίνει στην κυβέρνηση, αυτός ο κόσμος πρέπει να κάνει κάποια δουλειά. Ή να καθαρίσει τους δρόμους, ή να κάνει κάτι, να είναι οδηγός σε κάποιο λεωφορείο, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Αλλά...
1: Άρα δεν είναι εναντίον της μετανάστευσης.
0: Δεν μπορεί να είναι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι υπαρκτά εκεί. Δεν μπορεί να τους διώξει όλους, γιατί στο κάτω-κάτω. Και αυτό το λέω και στους φίλους μου και σε αυτούς που μιλάω. Η Γερμανία είναι ένα κράτος δικαίου. Υπάρχουν οι νόμοι. Και στο τέλος, το κρατήδιο του Ζακσνάλ είναι μια περιφέρεια. Και ορισμένες αρμοδιότητες δεν βρίσκονται στα χέρια τους. Μπορούν να κάνουν ορισμένα πράγματα στο τοπικό επίπεδο, αλλά ουσιαστικά η εξουσία βρίσκεται στο Ευρωβουλίο και εκεί στο Κοινοβούλιο και στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση.
1: Ναι. Θα μπορούσαμε να κάνουμε διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά τις 9:30, κύριε Μαϊνάρντο, σας παρακαλώ.
0: Πολύ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Διάλειμμα εδώ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/. Να δω.

0: από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. See you. Ζούμε στο full.
1: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Ηρακλείου και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αρδιτού. Έρευνες πραγματοποιεί η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών των εκρήξεων τα ξημερώματα σε καφετέρια Άγιο Παντελεήμονα και Ομόνια. Στην πρώτη περίπτωση, στις 4:25, άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πέταξαν καπάκι από φρεάτιο σε κατάστημα καφέ στην οδό Αχαρνών, έσπασαν την τζαμαρία και έριξαν στο εσωτερικό χειροβομβίδα που προκάλεσε έκρηξη. Με τον ίδιο τρόπο, μισή ώρα αργότερα, σημειώθηκε έκρηξη σε κατάστημα στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μυθύμνης. Από τις εκρήξεις δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο ζημιές, ενώ στα σημεία έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκια των ΤΕΜ. Στην πόλη Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στη Ρώμη θα μεταβεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του. Κατά τη συνάντηση θα υπογραφεί η ρύθμιση, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτηση δύο Ιταλικών φρεγατών. Στο στόχαστρο κουκουλοφόρων βρέθηκε το σύστημα ελέγχου και καταγραφής της εισόδου των φοιτητών που διαμένουν στις εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άγνωστοι βανδάλισαν την εγκατάσταση και διέφυγαν. Ο φύλακας που βρισκόταν στο σημείο ειδοποίησε την αστυνομία. Τουλάχιστον 73 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σε επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
6: Παρόλο που βελτιώνεται η κίνηση, δύσκολα τα πράγματα και σήμερα, παρόλο που βελτιώνεται, έχουμε πολλά σημεία προβληματικά. Ένα από αυτά είναι η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Το καλό είναι πως έχετε εναλλακτικές. Εκ δεξιών της Αχαρνών και Πατησίων που θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα ψηλά στη Νέα Φιλαδέλφια και εξ ευωνύμων τη λεωφόρο Θιβών. Θιβών βγείτε στους Αγίους Αναργύρους μέσω της Κύπρου και μετά μέσω της ομώνυμης οδού της Αγίων Αναργύρων δηλαδή θα βγείτε μετά το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο επίσης θα σας καθυστερήσει πολύ από τον Κόμβο Φιλής προς τον Κόμβο Κηφισίας, αλλά δεν υπάρχει κάποια καλή εναλλακτική. Μπορείτε να πάτε μέσα από τη Νέα Φιλαδέλφεια, τη Νέα Ιωνία, αλλά δεν θα κερδίσετε και πάρα πολύ χρόνο δυστυχώς. Η Αρδιτού και στα δύο ρεύματά της είναι δύσκολη. Η ευρύτερη περιοχή του κέντρου έχει πολλή κίνηση, κυρίως ο άξονας Καρόλου Μάρνη, πηγαίνοντας προς την Πατησίων δηλαδή. Ο Σκαραμαγκάς φυσικά δεν έχει αδειάσει. Μέτρια προς καλή θα μπορούσα να πω αναλογικά, πως είναι η παραλιακή.
7: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον κύριο Ρόναρντ Μαϊνάρντους. Ο κύριος Μαϊνάρντους είναι κύριος ερευνητής στο Ελληνικό Κέντρο Εξωτερικής Πολιτικής Προγραμμάτων, ερευνητής προγραμμάτων για τις σχέσεις Ελλάδος-Γερμανίας. Κύριε Μαϊνάρντους, καλημέρα σας για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστώ πολύ.
11: Γεια σας.
5: Λοιπόν, για να δούμε τώρα στο πρακτικό μέρος. Εξηγήστε μας λίγο, υπάρχει περίπτωση να σχηματίσουν κυβέρνηση εδώ πώς είναι τα πράγματα τώρα, ή θα επιχειρήσουν οι τιμένοι να φτιάξουν μια κυβέρνηση στο κατήδιο πάντα?
11: Όχι. Αυτή η υπόθεση προς εσείς δεν υπάρχει. Το έχουν παραδεχτεί ότι είναι μια μεγάλη βαριά ήττα, βαριά, ιστορικά βαριά ήττα. Μετά τα πανηγύρια όμως ξεκινάνε τα προβλήματα. Δεν είναι τόσο εύκολα να σχηματιστεί κανείς κυβέρνηση, και αυτοί οι φίλοι μας, συσσαγωγικά βέβαια, της ακροδεξιάς, δεν έχουν και εμπειρία. Αυτή βρίσκεται με αντιμέτωπο με μια δύσκολη διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης. Με το 44% των ψήφων, δηλαδή 44% δεν έχει ξαναγίνει σε αυτό το κρατήδιο. Το ΑΦΤΕ έλαβε σαφή έντολη να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση. Αυτό δεν υπάρχει. Σε αυτό δεν υπάρχει ζητητή. Ωστόσο, τους λείπουν 3 έδρες για να πιάσουν την αναγκαία απόλυτη πλειοψηφία. Και το μεγάλο ζήτημα είναι πού τις βρίσκουν αυτές τις έδρες.
5: Ναι.
11: Γιατί τα άλλα κόμματα, τα συσσαγωγικά πάλι τα δημοκρατικά κόμματα, δεν θέλουν να συνεργαστούν. Και έχει σημασία η αλλαγή της γλώσσας του ΑΒΔΕ στην αρχή της διαδικασίας και στον πρώτο γύρο αγώνα. Είπαν με κανένα δεν θα συνεργαζόμαστε, είμαστε μόνοι μας και κανένας δεν μας εμπιστεύεται. Τώρα έχουν αλλάξει λίγο τη ρητορική, θέλουν συνεργασίες. Υπόθηκε αυτή η περιβόητη λέξη συμβιβασμός.
5: Ναι.
11: Εκ μέρους του αυτή, μια λέξη που συνήθως δεν βρίσκεται στο λεξιλόγιο των ακροδεξιών και των
5: ποιο κόμμα μπορεί να τους πλησιάσει που πολύ? Μπορεί να πάει ακόμη και να πάνε οι Χριστιανοδημοκρατία να συνεργαστεί μαζί τους, κύριε Μαϊνάρντους?
11: Υπάρχουν 3 σενάρια. Ναι. Το πρώτο σενάριο ότι γίνονται τώρα και όχι επίσημα, αλλά γίνονται, το μαθαίνουν οι δημοσιογράφοι εκεί, γίνονται συζητήσεις μεταξύ αυτή και το CDU. Όχι, γίνονται αυτές οι συζητήσεις, γίνονται. Αυτό είναι normal. Αν δεν πετύχει αυτό, το έχει ανακοινώσει το κόμμα, θα κάνουν μεμονωμένες προσπάθειες, δηλαδή να βρουν αποστασίες. Αυτό το έχουν πει.
5: Μάλιστα.
11: Θέλουν να πάρουν από την ομάδα των CDU ορισμένους πολιτικούς που δεν είναι σύμφωνοι με την γραμμή του κόμματος και να τις τραβήξουν στο στρατόπεδο τους.
5: Μπορεί να συνεργαστούν, ας πούμε, το κόμμα της κυρίας συζύγου του Όσκαρ Λαφοντέν?
11: Αυτή είναι η τελευταία επιλογή. Δηλαδή το τελευταίο χαρτί, αλλά αυτό το κόμμα είναι λίγο προβληματικό. Και το έχουν
5: είναι ακόμη πιο προβληματικό και από το ΑΕΦΔΕ, έτσι?
11: Νομίζω, κοιτάξτε, έχουμε καταλάβει από αυτή την ιστορία, που είναι μια ιστορία με πολλά διδάγματα, ότι στο τέλος της ημέρας η ακροδεξιά και η ακροαριστερά κάπου συναντώνται. Και στα θέματα που μιλάμε, στο θέμα της Ρωσίας, στο θέμα της Ευρώπης, στο θέμα του ευρώ, συμπίπτουν οι γνώμες τους. Και αυτή και το κόμμα της Βάγκελκνέχτ είναι υπέρ του Πούτιν και εναντίον της υποστήριξης της Ουκρανίας, και είναι εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εναντίον του νομίσματος. Δηλαδή εκεί έχουν συνεργασίες, δηλαδή προοπτικές.
5: Ναι.
11: Αλλά δυστυχώς για αυτούς αυτά τα θέματα δεν είναι θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης του Ζαξενάντ. Αυτά είναι τα θέματα που παίζονται σε άλλο επίπεδο και δεν βρίσκουν αυτή τη στιγμή, δεν βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο τα κόμματα αυτά. Μιλάμε για περιφερειακές εκλογές και για την έκβαση αυτών των εκλογών.
5: Μάλιστα. Και τώρα θα κλείσω με ένα ερώτημα που αφορά στην κοινωνία, κύριε Μαϊνάρδου, στην κοινωνία της πατρίδας σας. Υπήρχε ανέκαθεν ένα θέμα στην σύμπλευση, συμβίωση και συναντήληψη των Γερμανών του Ανατολικού Σκέλους και των Γερμανών του Δυτικού Σκέλους, που επηρεαζόμενο και από τα χρόνια του κομμουνισμού, εκεί τα πράγματα διαμορφώθηκαν διαφορετικά σε επίπεδο συνείδησης Γερμανών πολιτών που έζησαν τον κομμουνισμό, βγήκαν από τον κομμουνισμό, αλλά έτσι και αλλιώς δεν μπορούν να έχουν την ίδια αντίληψη ή να έχουν αυτό που λέμε, να το πω αλλιώς, να έχουν κοινές τοποθετήσεις με τους συμπολίτες, τους συμπατριώτες τους του Δυτικού Σκέλους. Υπάρχει τέτοιο πράγμα ή όχι?
11: Κοιτάξτε, η Γερμανία δεν είναι μια χώρα που όλοι είναι ίδιοι. Έχουμε και τους τοπικούς. Δηλαδή, εγώ είμαι Βόρειο Γερμανός και έχω ζητήματα με τους Νότιο Γερμανούς. Δηλαδή, όχι μεγάλα ζητήματα, αλλά είμαστε διαφορετικοί. Μετά από την με το κομμουνισμό στην Ανατολική Γερμανία για τόσα χρόνια, βέβαια δημιουργήθηκαν ορισμένα θέματα, ιδιότητες. Αυτά όμως λίγο πολύ μετά την ενοποίηση του 1990 έχουν ξεπαραστεί. Τα φέρνει πάλι από το ντουλάπι του αυτή, γιατί του συμφέρει. Δηλαδή του συμφέρει, δεν είναι δύο διαφορετικοί λαοί. Ποιος το λέει αυτό, δεν νομίζω έχει δίκιο, γιατί έχουν γίνει μεγάλα βήματα ότι η Γερμανία να γίνει ένας ενωμένος λαός.
5: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαϊνάρδου. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκρισή σας για άλλη μια φορά να συζητήσουμε τα θέματα της Γερμανίας. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μια υπενθύμηση.

0: Φόντας Λάδης έγραψε τους στίχους σε αυτό το τραγούδι. Καράβια Λίτες, έτσι. Ο Μάνος Λοΐζος το μελοποίησε και ο Γιάννης Πουλόπουλος τραγουδά. Ένα από τα τραγούδια που θα ακούσουμε την προσεχή Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο. 12 του μηνός, ημέρα Σάββατο, το όλοι μαζί μπορούμε, συγκεντρώνει σχολικά είδη για τα παιδιά των Πολυτέκνων. Και δύο μέρες μετά, τη Δευτέρα, φίλες και φίλοι, τη Δευτέρα που μας έρχεται δηλαδή, είναι μεγάλη συναυλία. Τώρα, εισιτήρια μπορείτε να βρείτε εκτός από την ticketmaster.gr σε φυσικά σημεία εξυπηρέτησης. Το ένα είναι στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25, ώρες λειτουργίας καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα από τις 8 το πρωί έως τις 10:30 το βράδυ. Το δεύτερο σημείο φυσικής πώλησης εισιτηρίων βρίσκεται στο Κολωνάκι, στην Τσακάλοφ, στον αριθμό 14, και εδώ οι ώρες λειτουργίες είναι Σάββατο και καθημερινές και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται από τις 8 το πρωί έως τις 10:30 το βράδυ. Υπενθυμίζω ότι μετά το τέλος της συναυλίας έως τη μία μετά τα, μετά τα ξημερώματα, μετά τα μεσάνυχτα, θα λειτουργήσουν οι γραμμές τρόλεϊ 2, 4, 10, 11, η γραμμή λεωφορείου 550, ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος και οι γραμμές του μετρό 2 και 3 και η γραμμή TAF 6 του τραν. Ευχαριστούμε πολύ τους εργαζόμενους στα μέσα σταθερής τροχιάς, τα οποία, όπως επίσης και στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών με τα λεωφορεία, που ανταποκρίνονται στην προσπάθεια του Όλοι Μαζί Μπορούμε κάθε χρόνο για να διευκολύνουν την αποχώρηση των θεατών. Ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα εδώ.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
0: Λοιπόν, μαζί μας ο κύριος Μανούσος Μαραγκουδάκης. Ο κύριος Μαραγκουδάκης είναι καθηγητής συγκριτικής πολιτισμικής κοινωνιολογίας, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, είναι επισκέπτης καθηγητής στο Yale, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ, και ο συγγραφέας του βιβλίου της 6ης Δημοτικού, για το οποίο βιβλίο έγινε συζήτηση και εκφράστηκε αγωνία και διαμαρτυρία, γιατί μπαίνει τέτοια ενημέρωση για οικογένειες που είναι έξω από, από την κλασική οικογένεια, την πυρηνική που γνωρίζουμε, η οποία πρέπει να αποτελεί και την αξία μαθητών δημοτικού σχολείου. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα σας, κύριε Πορτοσάλτη, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκρισή σας, κύριε Μαραγκουδάκη. Λοιπόν, Πρώτα απ' όλα, παρακαλώ, ας δούμε κάποια τεχνικά σημεία στο θέμα μας. Αυτό το βιβλίο απευθύνεται σε ποιους μαθητές και μαθητρίες, ποιον τάξεων του δημοτικού σχολείου?
6: Της έκτης δημοτικού.
0: Μόνο της έκτης δημοτικού.
6: Μάλιστα.
0: Τι επιχειρεί να διδάξει, κύριε Μαραγκουδάκη, τι επιχειρεί να διδάξει και τι γράψατε εσείς, παρακαλώ?
6: Επιχειρεί, δεν θα έλεγα να διδάξει, αλλά να προτρέψει τα παιδιά να συνεργάζονται μεταξύ τους μέσα από κανόνες συμπερίληψης. Να το θέσω διαφορετικά. Ο ενεργός πολίτης του παρόντος και του μέλλοντος χρειάζεται να είναι δημιουργικός. Να μην μένει δηλαδή σε μία άρνηση, σε μία αντίθεση, σε μία απέτηση, αλλά ο ίδιος να αποκτά γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μετατρέπει τις επιθυμίες του σε πράξη. Αυτό για να γίνει έχει ως προϋπόθεση τη συμπερίληψη. Δηλαδή να γίνεται αποδεκτό το παιδί από τους συμμαθητές του αλλά και από το σχολείο, όποια και αν είναι η οικογενειακή του και κοινωνική του προέλευση. Να μην δηλαδή βάζουμε κάποια στεγανά, να μην το θεωρούμε ξένο, κατώτερο ή στιγματισμένο, όχι για τα χαρακτηριστικά που ενδεχομένως έχει το ίδιο, αλλά για τα χαρακτηριστικά της οικογένειάς του. Γι' αυτό το λόγο και μέσα σε αυτά τα πλαίσια αναφέρεται και η ομόφυλη οικογένεια. Δεν πρωτοτυπούμε σε αυτό. Παρόμοιες αναφορές γίνονται στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
0: Ναι, δηλαδή επειδή εκφράζεται η αγωνία ότι βλέποντας αυτό, αυτό εσείς το γράφετε, το εικονίζετε, πώς είναι ακριβώς?
6: Το γράφουμε.
0: Ναι, υπάρχει και εικονίδιο.
6: Η εικόνα είναι της Δευτέρας Δημοτικών και την έχω κοιτάξει και δεν έχω δει να υπάρχει κάποιο το ιδιαίτερα, τι να σας πω, μια ιδιαιτερότητα σε αυτή την
0: εικόνα. Τώρα αδικήστε γιατί ξαναχαλάει η τηλεφωνική γραμμή. Το παλέψουμε λίγο.
6: Αλλά είναι μία αναφορά και μία δράση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μπορείτε να μας είτε η αναφορά πώς είναι διατυπωμένη ακριβώς, κύριε καθηγητά, κύριε Μαραγκουδάκη?
6: Ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι οικογενειών και μέσα σε αυτούς τους διάφορους τύπους οικογενειών αναφέρεται και η ομόφυλη οικογένεια.
0: Μάλιστα. Όταν λέμε όμως ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι οικογενειών σε παιδιά έκτης δημοτικού, μήπως τα αποπροσανατολίζουμε από την πυρηνική, την κλασική πυρηνική οικογένεια, κύριε Μαραγκουδάκη?
6: Το ζητούμενο σε εμάς δεν είναι να πάρει θέση υπέρ ενός ή κατά ενός άλλου συγκεκριμένου οικογενειακού προτύπου. Εμείς το αναφέρουμε in passing, δηλαδή ότι αποτελεί μία πραγματικότητα.
0: Ότι υπάρχει και αυτό, μπορεί να το δείτε αυτό μπροστά σας.
6: Ναι, υπάρχει και αυτό. Ναι.
0: Είναι κατάλληλη.
6: Μην πέσετε από τα σύννεφα, δηλαδή μην πάθετε τίποτα αν ένα παιδάκι έχει δύο μπαμπάδες ή δύο μαμάδες. Το παιδάκι αυτό δεν είναι εξωγήινο. Μάλιστα. Είναι παιδάκι όπως και τα υπόλοιπα.
0: Ναι, όπως είσαι και εσύ ας πούμε όταν...
6: Ακριβώς. Ναι. Δεν γίνεται καμία ιδιαίτερη αναφορά. Ούτε είναι αυτός ο σκοπός του σχολείου, του μαθήματος. Το μάθημα δεν ασχολείται. Δεν είναι κοινωνιολογία της οικογένειας. Ναι. Για να αναφερθούμε ιδιαίτερα στα χαρακτηριστικά ορισμένων τύπων οικογενειών.
0: Ναι.
6: Μιλάμε για τα παιδιά. Η έγνοια μας είναι το παιδί,
0: ναι,
6: να μην στιγματιστεί επειδή ξαφνικά μαθαίνουμε ότι ανήκει σε μία άλλη οικογένεια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος.
0: Η αγωνία της άλλης πλευράς, θα μου πείτε το λόγο, κύριε Μαρκουδάκη.
6: Δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η αγωνία.
0: Η αγωνία είναι ότι όταν το πεις ένα παιδί έκτης δημοτικού, μήπως μεθαύριο το καθοδηγήσεις να κάνει και εκείνο μια αντίστοιχη οικογένεια. Φαντάζομαι ότι είναι η αγωνία. Μην το παιδί παρασυρθεί επειδή ακριβώς του το διδάσκουν μέσα από το σχολείο.
6: Δεν διδάσκεται ο τύπος της οικογένειας. Αναφέρεται ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία ζουν σε αυτού του τύπου της οικογένειας. Αυτό.
0: Ναι.
6: Τίποτα περισσότερο. Κύριε Πορτοσάλτε, σας πάλι το επαναλαμβάνω. Παρόμοιες αναφορές γίνονται σε όλα τα σχολικά προγράμματα.
0: Στην αυτή η ηλικία. Είναι σωστή η ηλικία της προσεγγίσεως αυτής, κύριε Μαραγκουδάκη?
6: Αυτό το ερώτημα θα είχε, πώς να σας το πω, θα είχε ουσία αν πριν και μετά θα υπήρχε κάποια διαφορετική συμπεριφορά. Δηλαδή, θέμα ψυχολόγου παραδείγματος χάρη. Σε ποια ηλικία τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν πώς γίνονται τα παιδιά. Να το θέσω κάπως έτσι. Ναι. Εδώ δεν τίθεται τέτοιο θέμα.
0: Ναι. Ή πρέπει να συνυπολογίσουμε τα παιδιά μια έκτης δημοτικού, δηλαδή υπολογίζουμε ότι είναι κάπου στα 10 χρόνια, έτσι δεν είναι, ναι. 10-11 ετών. Σήμερα με τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους, τι προσεγγίζουν, ξέρουμε?
6: Τι προσεγγίζουν, μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό?
0: Εννοώ ότι τι βλέπουν μέσα από τα εργαλεία, μέσα από τα εργαλεία που διαθέτουν. Δηλαδή θέλω να πω ότι μετέρχονται μιας γνώσης που πολλές φορές υπερβαίνει.
6: Ναι, δεν όχι... είναι η γνώση, εμείς δεν βασιζόμαστε τόσο στην
0: όχι,
6: γνώση.
0: Όχι, γνώση εννοώ ότι...
6: Αλλά στην εκπαίδευση.
0: Μάλιστα.
6: Δεξιότητων.
0: Ναι, σας καταλαβαίνω, σας καταλαβαίνω. Εγώ τώρα σας κάνω ερωτήσεις.
6: Είναι δεξιότητες. Πώς να συμπεριφερόμαστε, πώς να αναγνωρίζουμε τον κόσμο και πώς να δρούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο συνεργατικά. Αυτό είναι το αντικείμενο.
0: Να διευκρινίσω εκ των προτέρων, τώρα δεν το έκανα, αλλά να το πω τώρα, ότι δεν νιώθω ότι υπάρχει κίνδυνος, κύριε Μαραγκουδάκη, για να ξεκαθαρίσω και εγώ τη δική μου οπτική, προσωπική, ατομική, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος παρεκκλήσεως όταν ήδη εννοώ ότι, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, ότι με τα εργαλεία που διαθέτει σήμερα ένα παιδί 10 προς 11 ετών, αγόρι και κορίτσι, από τα εργαλεία που διαθέτει στο χέρι του με το κινητό τηλέφωνο που όλα έχουν, θέλω να πω ότι προσεγγίζει πράγματα τα οποία μπορεί να υπερβαίνουν την ηλικία του, και λέω ότι είναι προτιμότερο να είναι στο περιβάλλον ενός βιβλίου να είναι γραμμένα δύο πράγματα. Αυτό είμαι σύμφωνος, απλώς προσπαθώ να διαβλέψω τι κινδύνους
6: είναι,
0: μπορεί να έχει αν το διαβάζει μέσα από ένα σχολικό βιβλίο, ότι υπάρχει και αυτός ο τύπος που μπορεί να το δει ενδεχομένως στη ζωή του να μην το δει. Ναι.
6: Τι να σας πω, απλώς η γνώση ότι αυτό το πράγμα υπάρχει, κατά πάσα πιθανότητα το γνωρίζει το παιδί. Ναι. Δεν περιμένει από το σχολικό βιβλίο της έκτης δημοτικού να το μάθει, αλλά εμείς δεν είναι απλώς να αναφέρουμε ότι υπάρχει, αλλά να δείξουμε πώς συμπεριφέρεται κάποιος στο παιδί μιας τέτοιας οικογένειας. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι προφανές.
0: Ναι. Αυτό το βιβλίο έχει ελεγχθεί, κύριε Μαραγκουδάκη, μάλλον η ύλη την οποία παραδώσατε εσείς. Να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Μανούσος Μαραγκουδάκης είναι καθηγητής συγκριτικής πολιτισμικής κοινωνιολογίας, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Γέιλ. Εσείς αυτό που παραδώσατε ήλι διαβάστηκε, έτσι δεν είναι, ελέγχθηκε, ας το πω, να το πω
6: ελέγχθηκε,
0: αλλιώς.
6: Φυσικά και ελέγχθηκε. Ναι. Είναι μια τυπική, ναι, βέβαια, είναι μια διαδικασία την οποία ακολούθησε όπως όλα τα βιβλία.
0: Ναι. Και έχοντας και προφανώς συμβουλευτήκατε και αντίστοιχες εκδόσεις για παιδιά της αυτής ηλικίας, φαντάζομαι.
6: Προφανώς, διεθνώς. Βέβαια.
0: Ναι, ναι. Έχετε ακούσει να υπάρχει έτσι αρνητική προσέγγιση σε άλλα κράτη, κύριε Μαραγκουδάκη?
6: Από ό,τι γνωρίζω, όχι.
0: Μάλιστα.
6: Ναι. Κοιτάξτε, είναι και θέμα της, πώς να το πω, της ηγεσίας ή των ηγεσιών. Πώς οι ίδιες θα συμπεριφερθούν, πώς θα αντιδράσουν απέναντι σε αυτά τα βιβλία. Κατ' εμέ δεν υπάρχει κανένας λόγος, ούτε φόβου, ούτε αντίθετου, τίποτα από αυτά. Αλλά όταν γίνεται μια πολιτική εκμετάλλευση, προφανώς και θα δημιουργηθούν τέτοιες εντυπώσεις και στο ευρύτερο κοινό.
0: Μάλιστα. Τώρα βέβαια, κρίμα, όλο αυτό το κρίμα. Θέμα όταν γίνει... τι είπατε, με συγχωρείτε?
6: Κρίμα, είπα.
0: Κρίμα, κρίμα. Ναι. Όταν βέβαια αυτό το θέμα γίνει και μπει μέσα και μπει πάνω στον πάγκο των κομμάτων και μπει στην πολιτική αντιπαράθεση, τότε τα πράγματα δυστυχώς δεν είναι καλά για μια κοινωνία. Λυπηρό.
6: Αυτά είναι σοβαρά θέματα που μας απασχόλησαν στο βιβλίο, στη συγγραφή του βιβλίου της πρώτης λυκείου. Πώς θα αντιδράσουν τα κόμματα μέσα στο κοινοβούλιο λέγοντας το Α ή το Β ή το Γ. Αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, μια πολιτική εκμετάλλευση και στο βιβλίο της έκτης δημοτικού. Αλλά εδώ ζούμε, με αυτά απορρευόμαστε.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Μαραγκουδάκη. Καλημέρα σας.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Πορτοσέλη. Καλημέρα.
0: Είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας καλημερίζω. Λυπάμαι πολύ για την ποιότητα της τηλεφωνικής γραμμής. Δεν ξέρω, με αυτό το καφουρτιστήρι με τις τηλεφωνικές μας γραμμές δεν το. Αλλά εγώ οφείλω να σας ζητήσω συγγνώμη, γιατί σας υπέβαλα σε ταλαιπωρία και για ένα θέμα που φαντάζομαι θα θέλετε να ακούτε τον συνομιλητή. Κλείνω με το σχόλιο ότι για 4 χρόνια ο αριστερός ακτιβιστής, αριστερός αγωνιστής και που ήθελε να αλλάξει μάλιστα και την Ευρώπη, Αλέξη Τσίπρας, τον οποίο ψηφίσατε και ο οποίος σχημάτισε κυβέρνηση συνεργαζόμενος με τον ακροδεξιό Πάνο Καμένο, ο ακροδεξιός του συνέτερος κλείνει το γόνι στον στρατηγό Μπλάντιτς, τον επωνομαζόμενο και καταδικαστέντα Χασάπη των μουσουλμάνων της Βοσνίας, τον οποίον προσκύνησε ο Πάνος Καμένος, γιατί τον θεωρεί ότι είναι ένας άξιος στο πλαίσιο της ορθοδοξίας που έχει στην αντίληψή του, στο πλαίσιο της ορθοδοξίας που έχει στην αντίληψή της η ακροδεξιά, η οποία ορθοδοξία τους ευλογεί να δολοφονούν ανθρώπους, πήγε και προσκύνησε τον στρατηγό Μπλάντιτς. Λοιπόν, μπράβο, να τον χαίρεστε και εσείς οι αριστεροί που περάσετε ωραία χρόνια στη συγκυβέρνηση αυτή που λέμε ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, ΣΥΡΙΖΑ με την ακροδεξιά ΝΕΛ. Σε άλλα τέτοια. Και σε άλλα τέτοια. Καλημέρα σας αδέλφια, να είσαστε καλά, γεροί, δυνατοί όλες και όλοι.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
9: Τσεκ.
8: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
10: Τσεκ.
8: Μαρκαδόρους και αναρρομπογιές για να ζωγραφίζω.
9: Και αυτά τσεκ.
8: Δοχιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
10: Τσεκ.
8: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
11: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
9: Σχολικά, τσεκ.
12: Σχολεία Μουστάκας.
11: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
14: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping, τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
18: Hondo Center.
19: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10.
20: Η ώρα είναι 10.
21: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
22: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
21: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
22: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο 3ο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
10: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
18: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
23: Πέλα FM.

0: λίγο καθυστερημένα, Θόδωρο. Τι ακούγεται?
1: Μουσικούλα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Συγγνώμη για την καθυστέρηση.
0: Τι να κάνουμε, και αυτά στο πρόγραμμα είναι.
1: Υπάρχουν και κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις που καμιά φορά δεν τελειώνουν στην ώρα τους. Καλός ή κακός. Η ώρα είναι 10 και 10. Φάγαμε 10 λεπτά της ώρας.
0: Μέχρι
1: να ξεκινήσει η εκπομπή με τον δεύτερο καφέ. Εδώ στο Bell FM 103 και 3. Στη ρύθμιση του ήχου και στη χρονοκαθυστέρηση ο φίλος μου Άκης Κωνσταντόπουλος.
0: Εντάξει, όχι τόσο μεγάλη. Ο Θόδωρος Βασιλιάδης.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 11 η ώρα. Παρά το ότι είχαμε υποσχεθεί να το κάνουμε 2 ώρα, γιατί οι υποχρεώσεις δεν τελειώσουν.
0: Από εβδομάδα.
1: Να τελειώσουμε αυτά που είναι.
0: Να μην πούμε απότομα και τους κουράσουμε.
1: Ή να μην κουραστούμε εμείς. Εντάξει, αν και ακόμα χαλαρώνουμε, έτσι, έχουμε τελειώσει οι διακοπές, αλλά δεν έχουμε επανέλθει σε ρυθμούς, σε δύσκολους ρυθμούς. Τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά ή τόσο ευίωνα όσο θα ευχόμασταν, αλλά σε κάθε περίπτωση είμαστε ακόμα στην εβδομάδα προσαρμογής, θέλω να πω. Σήμερα ανακοινώθηκε από το Δήμο Πέλλας ότι οι εκδηλώσεις, οι πολιτιστικές, οι οποίες θα διεξάγονταν στο Πανηγύρι στο πλαίσιο της εβδομάδας πολύμορφης έκφρασης, όπως λέγονται παλαιότερα, αναστέλλονται μέχρι και την Πέμπτη, δηλαδή ούτε αύριο, λόγω πένθους, τη γνωστή κατάληξη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Αν και το πανηγύρι είναι ένα κάτι το οποίο θέλω και με καίει ιδιαίτερα κάποια πράγματα συγκεκριμένα πάνω σε αυτό, όχι μόνο τα σόβρακα και φανέλες, αλλά και τα παιχνίδια και το Λούνα Πάρκ, το είχα πει και χθες.
0: Μάλλον μιλάς για την ασφάλεια του
1: χώρου. Ναι, θα το συζητήσουμε, θα έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε αυτό εντελεχώς. Για την ώρα μπορεί να περιμένει λίγο. Να πιούμε μια γουλιά καφέ.
0: Θα πιούμε.
1: Και θα επανέλθουμε με την ταυτότητα της ημέρας, την οποία θα ανακαλύψει και θα αποκαλύψει και σε εσάς ο Άκης.
0: Καλημέρα.

0: Τι μέρα είναι σήμερα, δεν είπαμε έτσι.
1: Τετάρτη.
0: Τετάρτη.
1: 8 Σεπτεμβρίου 2026. Τετάρτη. 13 πρώτα λεπτά μετά τις 10.
0: Σίγουρος μήπως είναι Τρίτη. Γιατί
1: μπορεί να είναι
0: και τρέχεις. Δεν ξέρω για ποιο λόγο είπες Τετάρτη. Μα κοιτάω κι εγώ, λέω δεν μπορεί και κάποιο.
1: Έχω το μυαλό στην Πέμπτη.
0: Για τα ψάρια. Η Ανατολή Θόδωρα έγινε στις 6:59 και η Δύση θα γίνει στις 7:45. Το παρατέταρτο για να το καταλάβεις αυτό το λέω.
1: Σε αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό. Πες μου στα σημαντικά.
0: Γιορτάζουν Δέσποινα, Καλαμιώτισσα, Καλαμία, Μαρία, Μαριέτα, Μαριανός, Μαριανή, Μάριος, Παναγιώτης, Παναγιώτα, Τσαμπίκος, Τσαμπίκα.
1: Να σε διακόψω λίγο εδώ. Δεν έχουμε 15 Αυγούστου.
0: Έτσι λέει εδώ.
1: Παλιό ημερολόγιο, έτσι. Μήπως διαβάζεις το παλιό ημερολόγιο.
0: Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αλφαβητισμού, μάλιστα.
1: Αναλφαβητισμού. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει εξάλληφθει και πάρα πολύ, έτσι. Έχουμε πολλά γύρια γενικώς.
0: Παγκόσμια ημέρα κυστικής ίνωσης. Παγκόσμια ημέρα φυσιοθεραπείας. Εθνική ορθή Ανδώρας.
1: Χρόνια πολλά στην Ανδώρα.
0: Η γειτονική μας χώρα, αυτή τα Σκόπια, η Βόρεια Μακεδονία, λίγο χάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας από την Ιουγκοσλαβία, 8 Σεπτέμβριο του 1991.
1: Να πω στα ποντιακά, εσόχρεψα δεν είναι και αυτή.
0: Η μέρα θελοντών στην Ισπανία. Η μέρα του προσωπικού των τεθωρακισμένων στη Ρωσία.
1: Και αυτή τώρα η μέρα ξημέρα είναι λίγο, έχουν πήξει.
0: Η μέρα των Φιόρθ.
1: Τον Φιόρδ.
0: Ναι, τον Φιόρδ στη Δανία.
1: Έχει και η Δανία Φιόρδ. Δεν νομίζω ότι θα είναι στη Νορβηγία ή στη Φιλανδία κάπου που θα κοίτα.
0: Η Χριστιανοσύνη γιορτάζεται ο γεννήσεων της Θεοτόκου. Ναι, ναι,
1: τελικά. Α, γι' αυτό ήταν τα Μαρίες Παναγιώτης που έλεγες.
0: Ναι, ναι, ξέρεις τι ψάχνω σήμερα και δεν βρίσκω. Δεν έχει τίποτα για την Αμερική. Δεν το πιστεύω.
1: Μπορεί να μην γιορτάζουν οι Αμερικάνοι πια. Τα κάναν όλα. Δεν ξέρω αν άκουσες που είπε ο πρόεδρος Τραμπ που λένε ότι έχουν πολλές αργίες και δουλεύουν λίγο και γι' αυτό η Αμερική μπαίνει μέσα. Είναι μία από τις πολλές ανοησίες που έχει πει ο πλανητάρχης σε εισαγωγικά. Έχει πει φαντάζομαι άλλες πολύ χειρότερες. Δεν νομίζω διαφωνεί κανένας σε αυτό.
0: Έχει κάποια άλλα, λέει, στο 1943, τώρα μπήκα σε κάποια ευμέρους, δεν θα τα διαβάσω όλα, κάτι. Η Ιταλία, λέει, παραδίδει τα όπλα και επισήμως στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις της Ελλάδος.

0: Πες.
1: Και να θυμίσω ότι εκτός από τα ραδιόφωνά σας μπορείτε να μας ακούτε και από τις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα Android και iPhone. Βέβαια, εδώ ισχύει και το αντίστροφο, ότι εκτός από τα κινητά σας μπορείτε να μας ακούσετε και από τα ραδιόφωνά σας.
0: Στους 103,3.
1: Αν βρίσκεται
0: στα FM.
1: Βρίσκεστε στην Κεντρική Μακεδονία, στην Μπέλα και ευρύτερα, όπου εν πάση περιπτώσει φτάνει το σήμα του σταθμού. Αλλά σε όλο τον κόσμο μπορείτε να μας ακούτε μέσω ίντερνετ, μέσω των εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα, τα οποία μπορείτε να κατεβάζετε δωρεάν από τα Google Play και το App Store, και μέσω των οποίων, εκτός από να μας ακούτε ζωντανά, μπορείτε να ενημερωθείτε και για διάφορες τοπικές ειδήσεις από το δίκτυο του Pelanet, και ίσως και το κυριότερο, να επικοινωνήσετε μαζί μας με μήνυμα μέσα από την εφαρμογή, την οποία θα στείλει κατευθείαν στην οθόνη μας ό,τι γράψετε. Ανώνυμα, επώνυμα ή όπως εσείς επιθυμείτε.
0: Όπως θέλετε εσείς.
1: Ας το ωραίο τραγούδι είναι αυτό.
0: Θες να τα ακούσεις.
2: Εντάξει, θα το αφήσεις.
0: Το αφήνω.

0: Και μια που είπαμε για το την εφαρμογή η οποία γράφει και διάφορες ειδήσεις από το Pelanet, άνοιξα εδώ και διαβάζω ένα άρθρο κάποιου πολίτη, δεν ξέρω ποιος είναι, σχετικά με την Μπέλα, την αρνητική πρωτιά που έχει ο νομός για την περιφέρεια Πέλας πλέον στην Ελλάδα, γιατί δεν έχει σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεν έχει πανεπιστήμια, δεν έχει σύνορα,
1: πολύ ωραία τα λέω,
0: εξόδους, ναι, δηλαδή προς άλλες χώρες, δεν έχουμε αυτοκινητόδρομο, είμαστε κάπως σαν αποκλεισμένοι. Το έχουμε πει ότι υπάρχει μια συγκοινωνιακή απομόνωση της Πέλας, το λέμε χρόνια τώρα.
2: Έχει καλή σιδηρόδρομος θέση όμως. Καλή θέση δεν έχουμε κάπου. Α, είναι, τώρα μιλάει γενικά για την Πέλα, για τον νομό.
0: Ναι. Κοίταξε,
1: όχι για το Δήμο, όχι, που είναι σε καλή θέση.
0: Όχι, για το Δήμο, μιλάμε. Άλλο είναι εκείνο, θα το πω και εκείνο. Άλλο είναι εκείνο. Λέει ότι το οδικό δίκτυο, είτε το οδικό είτε το σιδηροδρομικό, είναι απερχαιωμένο. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να εξυπηρετήσει γρήγορα τους πάντες κτλ. Το αν υπάρχουν σύνορα με άλλες χώρες και πρόσβαση στο εξωτερικό, δεν ξέρω, ο καθένας όπως μπορεί να το αντιληφθεί. Προφανώς και θα ήταν καλύτερα να υπήρχε, δεν το συζητάμε,
1: ναι,
0: αυτό. Δεν ξέρω αν θα είναι κάτι που θα έπρεπε να αντέχει και καλά να το ζητάμε, η γνώμη μου. Δηλαδή, εκτός κάποιοι αν κάνουν μεταφορές και τα λοιπά και θέλουν να γλιτώσουν πολλά χιλιόμετρα, δεν ξέρω βέβαια και από την άλλη μεριά
2: πώς θα ήταν το δίκτυο. Θα ήταν καλύτερα, δηλαδή, φαντάζομαι.
0: Κοίταξε, όταν μιλάμε ότι οι διεθνείς μεταφορές πηγαίνουν προς τη Δυτική Ευρώπη κυρίως, ας πούμε, έτσι, και όχι προς την Ανατολική, αν και τώρα τα πράγματα είναι λίγο συγκεχημένα, ότι θεωρούμε Δυτική και την Ανατολική Ευρώπη, καθότι κομμάτια της Ανατολικής Ευρώπης έχουν δυτικοποιηθεί αρκετά, αλλά σε κάθε περίπτωση το να φεύγουν οι Ιταλίκες από εδώ και να πηγαίνουν στη Γερμανία, ξέρω εγώ πού άλλου, προφανώς και θα το συνέφερα να βγαίνουν κατευθείαν εκτός χώρας. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και στη χώρα που θα πηγαίνουν βορειότερα, θα περνούσαν μέσα δηλαδή από τη Βόρεια Μακεδονία, ας πούμε, τα Σκόπια που λέγαμε κάποτε, θα πρέπει να υπάρχει ένας δρόμος αυτοκινητόδρομος και εκεί για να μπορούν να κινηθούν. Αν είναι να κάνουν 100 χιλιόμετρα σε ένα κατσικοχώρι μέσα, μέσα σε κατσικόδρομος για να βγουν στην εθνική οδό.
2: Αν υπήρχαν τα σύνορα, Θόδωρε, υπήρχε έξοδος, θα είχε γίνει και ανάλογη μελέτη για το οδικό δίκτυο, δεν θα παρέμενε έτσι.
0: Κοίταξε, το οδικό δίκτυο το οποίο υπάρχει και θα ήταν στον Προμαχών από τη Βουλγαρία είναι εθνική οδός.
2: Ναι.
0: Οι υπόλοιπες διελεύσεις, οι συνοριακοί σταθμοί προς τη Βουλγαρία δεν είναι σε όλα τα σημεία καλή δρόμη.
2: Σίγουρα.
0: Αν θα βγεις, ας πούμε, από την Κομωτινή, για παράδειγμα, πας σε κάτι κατσικόδρομος με στροφές και τα λοιπά, που καλύτερα να κάνεις ένα κύκλο 100 χιλιόμετρα παραπάνω για να πας εκεί που θέλεις. Φαντάζομαι ότι και στα Σκόπια, για να πας στα Σκόπια, ας πούμε, μπορεί να είναι καλός ο δρόμος από τα σύνορα μέχρι εκεί, αλλά δεν είναι από όλες τις εισόδους. Δεν ξέρω, ας πούμε, εγώ δεν έχω περπατήσει αυτούς τους δρόμους καθόλου.
2: Και από τη Φλόρινα είναι καλή.
0: Μπορεί να είναι καλός ο δρόμος από τη Φλόρινα. Δεν είναι το ίδιο καλός.
2: Είναι από την κεντρική είσοδο που έχει εδώ, από το, πώς το λένε,
0: Γευζώνους. Δηλαδή, αν θα γίνει μια έξοδος εδώ τελευταίως Προμάχους προς τη Βόρεια Μακεδονία, δεν σημαίνει ότι ο δρόμος θα είναι καλός, ούτε από εδώ μέχρι τους Προμάχους μπορεί να είναι πολύ καλός ο δρόμος, γιατί δεν πάω στο βουνό, τι να κάνεις. Αλλά τέλος πάντων, αυτό
2: είναι και
0: θα μπορούσε να...
2: και άλλα ζητούμενα που είναι οικονομικής φύσης, νομίζω, που επηρεάζουν όλη την περιφέρεια.
0: Είναι πολλά τα πράγματα.
2: Νομού,
0: είναι πολλά τα πράγματα και θα μπορούσε να δώσει και μια ανάσα οικονομική και να υπάρχει μια εξωστρέφεια, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ανάμεσα στα άλλα, εγώ διαβάζω εδώ ότι είναι πρόβλημα το ότι δεν υπάρχουν πανεπιστήμια. Θεωρούμε ότι μια πανεπιστημιακή σχολή στην Πέλα, σε οποιαδήποτε πόλη, είτε στην Έδεσα, είτε στα Γιάννητσά, είτε ξέρω, στην Αλμοπία, στην Αρδαία, στη Σκίδρα, θα μπορούσε να

0: τονώσει την τοπική οικονομία, ενδεχομένως θα μπορούσαν οι φοιτητές να ξοδεύουν κάποια χρήματα.
1: Κάτι θα γινόταν.
0: Αλλά το να λέμε ότι θα μπορούσαν να φύγουν λεφτά οι φοιτητές επειδή θα νοικιάζουν σπίτια, αυτό νομίζω ότι είναι λίγο εκτός πραγματικότητας. Ήδη διαμαρτύρεται ο κόσμος ότι τα νοίκια είναι ακριβά, ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια για τους πολλούς. Δηλαδή, αν είναι να φέρουμε ξένους ανθρώπους από αλλού, δεν είναι αλλοδαπούς, για να νοικιάζουν σπίτια εδώ πέρα και κάποιοι να οικονομάνε βγάζοντας τα ενίκια, όταν τόσος κόσμος εργαζόμενοι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, όχι να νοικιάζουν σπίτι μόνο. Και διαμαρτύρονται, θέλουμε δηλαδή να ανεβάσουν τα ενίκια κι άλλο.
1: Δεν νομίζω ότι είναι το όλο θέμα εστιάζει εκεί, ότι θα αναπτυχθεί η περιοχή μας. Έτσι. Είναι γεγονός αυτό, ότι θα υπάρξει μια άλλη.
0: Το συγκεκριμένο θέμα σχολιάζω, δεν λέω γενικότερα, είναι άλλο, αλλά δεν μπορεί να επαφείται μια τοπική κοινωνία στο να έρθουν 50 φοιτητές, γιατί παραπάνω δεν θα έρθουν. Έτσι. Γιατί θα γίνει κάποια μικρή σχολή, δεν θα γίνει καμιά. Κάνα κάμπους τεράστιο να
1: γίνει μεγάλη. Γιατί να γίνει μικρή και να μην γίνει μεγάλη.
0: Δηλαδή, για να τονώσουμε την κοινωνία, επειδή δεν παράγουμε τίποτα, θα πρέπει να κουβαλάμε στρατόπεδα δεξιά και αριστερά και φοιτητές. Ας κάνει κάτι αυτό το κράτος για τους πολίτες του τόπου να μένουν εδώ, να μπορούν να παράγουν και να αξιοποιούν τα χρήματα τα οποία βγάζουν. Αν αγοροδευόμαστε, μπορούμε να ζητάμε και ελεημοσύνη ή να μας δίνουν κάποιοι μικροποσά, επιδόματα, 12,5 σύνταξη κτλ. Γιατί 13 δεν είναι από ό,τι άκουγα χθες και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων.
1: Σιγά σιγά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Προφανώς δεν γίνονται τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη. Για όλα θέλει να κάνουμε λίγο υπομονή.

0: Να πω βέβαια ότι κέρδος έχουμε σαν τοπική κοινωνία, όχι μόνο όταν έρχονται φοιτητές και φαντάρι να κουμπίσουν τα ευρώ τους εδώ στην αγορά. Κέρδος έχουμε και όταν έρχονται
1: πολιτικοί. Δεν το λες όμως
0: πολιτικοί.
1: Δηλαδή δεν έχουμε κέρδος. Το λες έτσι.
0: Έχουμε,
1: όπως
0: έχουμε. Άσχημα να τελειώσουν από αυτή την κουβέντα που θέλω. Κέρδος έχουμε και τα
1: αρνητική.
0: Εντάξει.
1: Πες το τέλος πάντων.
0: Κέρδος έχουμε και όταν επισκέπτονται την περιοχή οι πολιτικοί, οι οποίοι στα πλαίσια του περιοδεύοντος θειάσου με την ευκαιρία της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, έρχονται εδώ και υπόσχονται λαγούς με πετραχίλια.
1: Κέρδος έχουν,
0: που τους έχουν υποσχεθεί και παλαιότερα.
1: Ξέρεις γιατί έχουν κέρδος οι πολιτικοί? Άλλοι κλαίνε. Οι τοπικοί τα πληρώνουν όλα.
0: Ναι, κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι κέρδος έχουμε και εμείς που μένουμε εδώ. Όταν θα γίνει μια επίσκεψη εδώ από έναν υπουργό και θα πάει σε ένα εργοστάσιο να δει αν ο βιομήχανος έχει ανάγκες, να του δώσει, ας πούμε, εργάτες, ξέρω εγώ, όπως είπε ο κύριος Πλεύρης προχθές, και επισκέφθηκε μια μονάδα μεγάλη βιομηχανική, την οποία φαντάζομαι ότι πήγε να συνηθεί αν θα χρειάζεται να φέρει αλλοδαπούς εργάτες για να βγαίνει καλύτερα, να βγαίνουν τα μεροκάματα, να είναι φθηνότερα κτλ. Κέρδος έχει και ο άλλος επιχειρηματίας, τον οποίο θα πάει ένας άλλος υπουργός να δει αν έχει κάποιο πρόβλημα η επιχείρησή του, αν το εργοστάσιο πάει καλά κτλ. Θα μου πεις, έρχονται εδώ οι υπουργοί για να δουν τα προβλήματα που έχουν οι εργοστασιάρχες. Αυτό νομίζω γίνεται, να κοροϊδέψουν τους ηθαγενείς, να αφήσουν τα καθρεφτάκια τους και να υποσχεθούν λύσεις σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη από βοήθεια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τέτοια κοινωνία ζούμε, αυτά τα πράγματα θα γίνονται. Νομίζω όμως ότι, επειδή έχουμε και εμείς τώρα μια επίσκεψη, την οποία θα αναγγείλω αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
1: Μπορείς και τώρα, δεν είναι.
0: Είναι κοντά μας ένας άνθρωπος ο οποίος δραστηριοποιείται.
1: Να τον καλωσορίσουμε.
0: Και εδώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, σας. Κώστα. Το ποιος και τι θα το πούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
7: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
6: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2 3 33 0 22 9 78, 69 83 32 33 34 και 69 74 23 82 87.
7: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
8: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

0: Real FM 103,3 στους δέκτες του ραδιοφώνου σας, ο Θόδωρος ο Βασιλιάδης
1: και ο Ηρακλής ο Κοσκινόπουλος, και δίπλα μας το διπλανό μικρόφωνο είναι ο επισκέπτης μας ο Κώστας ο Παπάς, μηχανολόγος, μηχανικός απιθύτα, ο οποίος δραστηριοποιείται στο τομέα της ασφάλειας της εργασίας και άλλα.
0: Ναι, θα γίνει μια συζήτηση εφόλης της ύλης, Θόδωρο, για την
1: όχι
0: ασφάλεια.
1: Εφόλης της ύλης, για συγκεκριμένα πράγματα θα πούμε, ναι. Εφόλης δεν μας παίρνει ώρα.
0: Να σας απολαύσουμε τώρα.
1: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, θυμάμαι ότι όταν είχε έρθει ο Κώστας για πρώτη φορά στα Γιάννητσα πριν από πάρα πάρα πολλά χρόνια, μνημόνευτα, πριν από 50 χρόνια, πότε είχε θετήσει. Είχε φάει τα αναμένα σορβά. Το θυμάσαι Χριστούγεννα με χιόνια.
0: Δηλώνει την ηλικία σου, Θοδωρή.
1: Τη μεγάλος. Δικιά μου, όχι, δεν είχε έρθει σε μένα, αλλά τη δικιά του, ας πούμε. Εντάξει, είναι λίγο πιο μεγάλος. Όταν ξαναήρθες μετά από κάμποσα χρόνια, αλλά πάλι πριν από πάρα πολλά χρόνια, ξέρω εγώ, 20-30 πόσα ήταν, 20 περίπου.
2: 20,
1: ναι. Είχες πάει στο πανηγύρι, το θυμάσαι.
2: Ναι, ναι.
1: Σου είχε κάνει εντύπωση, θυμάμαι, το πανηγύρι, γιατί είπες διάφορα που είδες, ας πούμε, και λόγω της ιδιότητας, ας πούμε, της επιστημονικής. Θυμάσαι τι παρατηρήσεις είχες κάνει.
2: Ναι, θυμάμαι συγκεκριμένα ότι την διάταξη του χώρου, πώς ήταν τοποθετημένοι οι πάγκοι, πώς είχαν φτιάξει τις τέντες τους εκεί με τα σκηνιά δεμένα, ένα δεδαλώδε σύστημα, τραβούσε ένας από εδώ, άλλος από εκεί, μια κατάσταση λίγο...
3: Για να εξισορροπήσω τα πανιά.
2: Μάλλον.
1: Μην πεις τριτοκοσμική, νομίζω ότι κάπως έτσι γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου, δηλαδή και στην Ιορδανία και στη Συρία και έχουν εντύπωση και στο Μαρόκο που έχουν κάνει ταινίες και στην Αλγερία, κάπως έτσι είναι στημένες οι αγορές.
2: Ξέρεις, δυστυχώς είχα εικόνα από αντίστοιχη λαϊκή, όχι λαϊκή ακριβώς, πανήγυρη κατά κάποιο τρόπο, εμπορική πανήγυρη στο Κόμο της Ιταλίας, και με έκανε εντύπωση ότι δεν υπήρχε ούτε ένας πάγκος παρά όλα ήταν οχήματα τα οποία ανοίγαν και γινόταν πάγκοι καταστήματα. Δηλαδή,
1: εντάξει,
2: με
1: είναι
2: τέτοια
1: λίγο πιο
2: οργάνωση,
3: αυτοκινούμενες καταστήματα,
2: όπως υπάρχουν και εδώ αυτοκινούμενοι, έχω δει που πουλάνε τυριά ή ξέρω κοτόπουλα κτλ.
3: Στη Μαναβική περίπου.
2: Ναι, έχουν κάποιο σύστημα.
1: Αυτοί χρειάζονται ψυγεία συνήθως, γι' αυτό έχουν.
2: Ψυγεία, ναι, σύμφωνοι. Αλλά και αυτοί που δεν είχαν ανάγκη από ψυγεία είχαν μια αντίστοιχη κατασκευή με αυτοκινούμενο σύστημα, και για την διευκόλυνσή τους, αλλά και για να μην υπάρχει αυτό το μπάχαλο.
1: Το πρόβλημα είναι το αισθητικό, το πώς είναι δομημένα, πώς τα βλέπουμε, ή
2: όχι,
1: κάτι άλλο.
2: Ναι, ακριβώς, σωστή παρατήρηση. Έχω να πω ότι μάλλον είναι θέμα ασφάλειας, γιατί η κατάσταση που είχα δει εγώ στην Πανήγυρη εδώ, εάν συνέβαινε κάτι, μη πούμε ομιγέννητο πυρκαγιά, θα καιγόταν πολλοί κόσμος. Γιατί είναι σαν παγίδες, δηλαδή ήταν ο ένας πάνω στον άλλον, υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που διερχόνταν από τα
1: σπάνια. Φαντάζομαι δεν έχεις πάει φέτος ακόμα στην Πανήγυρη, έτσι.
2: Όχι, δεν έχω πάει, θα πάω.
1: Πάντως, για να μην έχεις, ας πούμε, κενά, να σου πω ότι κάθε χρόνο τα ίδια είναι. Δεν έχει αλλάξει κάτι από τότε μέχρι σήμερα, η διαρρύθμιση είναι πάντα ίδια. Και οι τέντες και τα πανιά και τα σκηνιά που τους τραβάνε και τα παιχνίδια, ας πούμε, στο κέντρο.
0: Προφανώς θα γίνεται, Θόδωρε, κάποια μελέτη, λέω εγώ, ότι για την ασφάλεια, για όλα αυτά εδώ που
1: φαντάζομαι ότι γίνεται. Δεν το γνωρίζω, δεν ανακοινώνεται, δηλαδή, αλλά θα έπρεπε να γίνεται.
2: Ναι, δεν γίνεται. Να σας πω εγώ ότι τι γνωρίζω, δηλαδή ότι υπάρχει μέχρι στιγμής. Δεν υπόκειται η διαδικασία αυτή σε μια μελέτη, ας πούμε, παράδειγμα πυρασφάλειας, ανάλογα με τα τετραγωνικά και με τον πληθυσμό που συμμετέχει, παράδειγμα πάγκους και τα λοιπά, δεν ανήκει στα εμπορικά καταστήματα αυτό. Δηλαδή να πεις ένα 500 μέτρα βάζω ένα πυροσβεστήρα ξερά σκόνιος ή ξέρω εγώ διοξιδίου και τα λοιπά, ανάλογα το τι απαιτείται. Εδώ υπάρχει μια προσέγγιση, δεν θυμάμαι ακριβώς ποια είναι η οδηγία της πυροσβεστικής, αλλά υπάρχει μια προσέγγιση πιο πολύ... με λιγότερα προφανώς μέτρα, είναι τετραγωνικά επί πάγκους, επί κόσμο που μπορεί να περάσει κτλ. Δεν αναλύεται το πυροφορτίο που υπάρχει, γιατί δυστυχώς εγώ έχω εντοπίσει ότι είναι τεράστιο το πυροφορτίο σε μια τέτοια εμποροπανήγυρη, και δεν μπορεί να καλυφθεί με πυροσβεστήρες τύπου 12-κιλος, 6-κιλος ξηρά σκόνιας. Μπορεί να προβλεφθεί κάτι, το να σταματήσει δηλαδή η δημιουργία πυρκαγιάς εν τη γενέση. Μόνο αυτό, που και πάλι δεν έχω εντοπίσει εγώ ότι υπάρχουν οι σωστοί προσβεστήρες στις σωστές θέσεις και τα λοιπά. Το έχω δει, δεν έχω δει καν.
3: Ναι, μην ξεχνάμε ότι μέσα έχει και αρκετά καταστήματα εντός εισαγωγικών που ψήνουν σουβλάκια τέτοια και τα λοιπά, που είναι σε αυτό που είπατε, που πρέπει οπωσδήποτε να έχουν γύρω γύρω προσβεστήρες.
1: Ενδεχομένως, αν υπάρχουν προσβεστήρες, θα υπάρχουν εκεί. Ναι. Σε αυτούς που έχουν τις ψυσταριές.
2: Ναι, αλλά έπρεπε να υπάρχουν και αλλού. Και αν μην πούμε ότι κανονικά, ανάλογα με την επιφάνεια, από ό,τι είδα, πρέπει να είναι 2.900 τετραγωνικά η εμπορουπανήγυρη εδώ, η δική μας, η οποία κανονικά απαιτεί και μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο.
1: Πιθανώς δηλαδή, έχει, κρουνούς υπάρχουν νομίζω.
3: Εκεί υπάρχει.
1: Δηλαδή, όταν δεν
3: είσαι, υπάρχουν. Υπάρχουν.
2: Δεν είχα δει εγώ, γι' αυτό το λέω. Δεν είχα εντόπιση.
1: Καλά, τώρα δηλαδή, αν είναι όλος ο κόσμος, όλοι οι πανήγυροι έτσι εγκατεστημένοι τα πάντα, είναι δύσκολο να τα δεις. Αυτά τα βλέπεις συνήθως όταν.
2: Προφανώς πιστεύω ότι κάτι θα υπάρχει. Δηλαδή κάποια χαρτογράφηση του χώρου, κάποιες είσοδοι, έξοδοι, κινδύνου κτλ. Να θεωρούνται τέλος πάντων. Όμως θα πρέπει να υπάρχει απεικόνιση. Δηλαδή, μπαίνοντας στην
3: εμπορουπανήγυρη,
2: υπάρχει ένα σχεδιάγραμμα που λέει είσαι εδώ και αν ο μηγένιου κάτι συμβεί, γιατί δεν είναι μόνο πυρκαγιά, μπορεί να συμβεί σεισμό, μπορεί να συμβεί κάτι, ας πούμε.
3: Κάποιοι διαδραστικοί πίνακες.
2: Ένας πύραυλος, ένα τρόλ, τώρα είναι της μόδας.
3: Που να ήταν σε κάποιους χώρους, στην είσοδο, στο κέντρο κάπου,
2: στο κέντρο, κάπου που να σου δείχνει το στίγμα που βρίσκεσαι. Πας κατά εκεί, πας εκεί, γιατί δεν είναι μικρό, δεν είναι μικρή.
1: Αυτά είναι ένα σχέδιο υπερασφάλειας, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, ναι,
1: απλό. Σε περίπτωση κινδύνου θα πρέπει να καθορίσουμε.
2: Είναι σχέδιο διαφυγής ουσιαστικά, το οποίο. Και κανονικά θα πρέπει να εκπαιδεύονται και όλα οι χρήστες της εμπορουπανήγυρης, δηλαδή οι κύριοι που έχουν τους πάγκους και τα λοιπά, αυτοί που εργάζονται δηλαδή εκεί. Και όχι μόνο ο κόσμος που μπαινοβγαίνει, που ο κόσμος θα έχει ένα φυλάδιο από το Δήμο που να καθοδηγεί.
1: Καλή ιδέα αυτή να την κάνουμε του χρόνου, ένα φυλάδιο με το σχέδιο διαφυγής, να το έχουν υπόψη τις υπηρεσίες, να δώσουν μια ανάθεση 500 ευρώ, να εκτυπωθούν 5.000 φυλάδια, να τα μοιράσουμε. Καλή ιδέα.
2: Θα έπρεπε, ναι. Εντάξει, και ξέρω ότι την ευθύνη την έχουν οι κύριοι που συμμετέχουν στην εμπορουπανήγυρη και όχι ο Δήμος για το θέμα της πυρασφάλειας ή οποιασδήποτε ασφάλειας, όμως δεν θα πρέπει να δοθεί μια κατεύθυνση.
3: Τους υποχρεώνει μάλλον ο Δήμος να υπάρχει αυτή η ασφάλεια.
2: Νομίζω ότι αποπέμφθει τις ευθύνες, τις ρίχνει αλλού ας πούμε τις ευθύνες.
1: Κοίταξε,
2: ο Δήμος. Εδώ που τα λέμε δεν μπορεί να... να κάνει ας πούμε τέτοια προσέγγιση έναν ένα ας πούμε, αλλά μια γενική οδηγία θα έπρεπε να υπάρχει κάτι γνωστό.
1: Εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι αυτά είναι κάτι τα οποία όλοι τα απέφχονται, καλό είναι να μην γίνει, με λίγο προσευχή παραπάνω μπορεί να γλιτώσουμε τα χειρότερα. Τα άλλα που δεν τα γλιτώνουμε έτσι κι αλλιώς και θα έπρεπε να μπορούμε να τα γλιτώσουμε, ποια είναι? Παράδειγμα, είδαμε ότι ένα τραγικό ατύχημα πριν μερικά χρόνια στη Χαλκιδική σε ένα Λούνα Πάρκ, το οποίο ήταν εκεί κατεστημένο σχεδόν μόνιμα. Έρχονται εδώ πέρα τα Λούνα Πάρκ από τους επιχειρηματίες οι οποίοι τα εγκαθιστούν εδώ και τα τοποθετούν στους χώρους, τα οποία τα δένουν, τα συναρμολογούν και σε μια εβδομάδα συναρμολογούνται και πηγαίνουν ενδεχομένως κάπου αλλού. Αυτά δεν υπάρχει τρόπος να δούμε αν όντως είναι ασφαλή ή όχι. Υπάρχει κάτι το οποίο είναι, ξέρω εγώ, όπως είναι το κταίο στα αυτοκίνητα, γιατί αυτά φαντάζομαι ότι είναι παλιά, δεν τα αγόρασαν πέρυσι. Υπάρχει υπηρεσία η οποία πιστοποιεί την ασφαλειά τους και δεν εννοώ να πάει κάποιος να δει, καλό μου φαίνεται. Έτσι, εμένα με φαίνεται μια χαρά.
2: Υπάρχει. Απλώς η διαδικασία έχει μάλλον αναχθεί, θα έλεγα, σε ιδιωτικούς φορείς πιστοποίησης. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα, γιατί και αυτοί έχουν το άγχος της ορθής λειτουργίας, για να δώσουν δηλαδή μια πιστοποίηση καλής λειτουργίας σε ένα μηχάνημα.
1: Εννοείς φορείς πιστοποίησης ή μηχανικοί ιδιώτες που λένε εγώ το είδα και δουλεύω?
2: Φορείς πιστοποίησης, αυτοί πιστοποιούν την τελική διαδικασία. Ο μηχανικός, έχω ασχοληθεί με το θέμα πολλά χρόνια πριν, σαν νέος μηχανικός, έτυχε να γνωρίσω τον πρόεδρο του σωματείου αυτών των Λούνα Πάρκ, των μεταφερόμενων δηλαδή ψυχαγωγικών μηχανημάτων κτλ. Πώς χαρακτηρίζονται κάπως έτσι, τα οποία πρέπει να υπάρχει τεχνικός φάκελος οπωσδήποτε. Και τώρα η τελευταία διαδικασία, ξέρω ότι δεν τους απαιτείται να έχει το μηχάνημα σιγή, γιατί ξέρουν ότι είναι μεταχειρισμένα ή παλιά ή φτιαγμένα από εμάς.
1: Ιδιοκατασκευές. Αυτοί δεν πρέπει να πάρουν πιστοποίηση.
2: Πρέπει οπωσδήποτε.
1: Ασφαλής για την Ευρωπαϊκή
2: Ένωση. Σαφώς. Πρέπει να έχει τεχνικό φάκελο οπωσδήποτε, ο οποίος τεχνικός φάκελος, όποιος γνωρίζει το θέμα, περιγράφει τα πάντα, και την ηλεκτρική του εγκατάσταση και τη μηχανική του εγκατάσταση και την αντοχή και τυχόν ελέγχους ρογματώσεων, στους πύρους, στους κυλοδοκούς και τα υπά που χρησιμοποιούν. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία, η οποία για το στήσιμο και το ξεστήσιμο, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, ότι στείνεται για 10 μέρες και ξεστείνεται και πάει και στείνεται άλλο, χρειάζεται οπωσδήποτε γραπτή οδηγία της αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης και να γίνεται έλεγχος ο οποίος να δίνει το δικαίωμα της χρήσης σαν κάτι, σαν άδεια λειτουργίας δηλαδή, την οποία πρέπει να έχει μέρημνα και ο Δήμος, το έχει, αλλά σαν τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή πάει ο φορέας, ο μηχανικός καταρχάς, κάνει το τεχνικό φάκελο, κάνει την οδηγία, παρακολουθεί ότι γίνεται σωστά και μετά πιστοποιείται η διαδικασία από το φορέα και το παίρνει στα χέρια ο Δήμος, δηλαδή αυτός που διαθέτει το χώρο, που δίνει το χώρο στον επαγγελματία, και έτσι γίνεται, ας το πούμε.
1: Δεν κάνει έλεγχο. Ο Δήμος παίρνει μόνο τα χαρτιά, δεν γίνει έλεγχο. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Δεν εννοώ ναι, για το Δήμο το δικό μας εδώ πέρα.
2: Όχι, όχι.
1: Δηλαδή κάθε Δήμος δεν πρέπει να έχει τεχνική υπηρεσία που να μπορεί να κάνει.
2: Ναι,
1: δεν λέω τον έλεγχο, αλλά τουλάχιστον να μπορεί να ελέγχει τα δικαιολογητικά ή εν πάση περιπτώσει την εγκατάσταση.
2: Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε, αλλά δυστυχώς οι Δήμοι δεν έχουν καν τεχνικές υπηρεσίες οι περισσότεροι.
1: Εδώ έχουμε νομίζω.
2: Το ξέρω, εσείς έχετε. Εμείς δεν έχουμε.
1: Εντάξει, όλοι δεν είναι οι ίδιοι. Εδώ έχουμε την ευτυχή τύχη οι τεχνικές υπηρεσίες να εργάζονται.
2: Ναι,
1: με τον τρόπο τους, καλύτερα ή χειρότερα δεν έχει σημασία, και μάλιστα να αναλαμβάνουν και ευθύνη για πολύ σοβαρά θέματα όπως είναι στατικότητα γέφυρας και τα λοιπά. Δεν έτσι μιλάμε μόνο αυτά.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το θέμα, αυτά τα μηχανήματα από αυτά που έχεις δει, ας πούμε, εσύ στην εμπειρία σου, καινούργια δεν είναι, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, δεν είναι καινούργια.
1: Δηλαδή, πόσα χρόνια τοχή έχει ένα τέτοιο μηχάνημα, ας πούμε? Δηλαδή, μπορεί να κρατήσει 50 χρόνια. Εδώ η γέφυρα χάλασε τα 50 χρόνια.
2: Η κατασκευή, ο κατασκευαστής προφανώς έχει ορίσει τον χρόνο λειτουργίας, είτε σε ώρες είτε σε φόρτιση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Εγώ έχω γνωρίσει όμως ότι δεν ξέρω τώρα, δεν μιλώ για τους ανθρώπους εδώ που χρησιμοποιούν.
1: Καλά, δεν είπαμε για το συγκεκριμένο, γενικά.
2: Ναι, όχι, γενικά γνωρίζω όμως ότι κάποιοι αγοράζουν από Ιταλία συνήθως ως scrap.
1: Scrap.
2: Και μετά τα μετατρέπουν σε
1: οξυγονοκόλληση και τέτοια. Ηλεκτροκόλληση και τέτοια.
2: Δηλαδή, επειδή οι Ιταλοί τα έχουν βγάλει εκτός λειτουργίας λόγω του ότι συμπλήρωσαν τον χρόνο ασφαλούς λειτουργίας, από τον κατασκευαστή εννοείται, και μετά όταν εμείς τα παίρνουμε, ας πούμε, μπορούμε, επειδή είμαστε.
3: Πώς εισέρχονται όμως στη χώρα αυτά, από αφού βγαίνουν για καταστροφή? Τα ΠΕ που λέγαμε στο στρατό, ναι, έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Αυτό είναι τώρα ένα πρόβλημα.
3: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα
3: κάτι
2: ζήτημα.
3: Δεν πάει καλά.
2: Κάτι δεν πάει, όχι καλά. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά.
1: Έχουμε εδώ εργοστάσια ανακοινώσει τα λίγε να φύγουν
3: για καταστροφή και εδώ.
2: Και πώς στείνονται και μάλιστα μεγάλα ογκώδη μηχανήματα που φέρουν πάνω και πολύ πληθυσμό. Πώς στείνονται και δουλεύουν χωρίς να υπάρχει έλεγχος και λειτουργία κτλ. Και φάκελος. Γνωρίζω ότι δεν είχαν καθόλου φακέλους.
3: Πιστοποιήσεις, πώς λέμε, αριθμό πλαισίου.
2: Σαφώς έχουν τα πάντα, αλλά δεν μπορούν να έχουν ΣΥΗ, γιατί δεν υπάρχει, έχει καταστραφεί, είναι σίδερο, έχει πουληθεί σαν σίδερα. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν εσύ το, ας το πούμε, συντηρείς ή το φτιάχνεις, γιατί ουσιαστικά το φτιάχνεις από την αρχή, είσαι υποχρεωμένος κατελάχιστο να έχεις τεχνικό φάκελο.
3: Εγώ να μιλήσω. Ένας Δήμος, οποιοδήποτε Δήμος, δίνει το χώρο με διαγωνισμό ή με ανάθεση για να στηθούν αυτά. Όταν, δηλαδή, πώς μπορεί ο Δήμος να ελέγξει, αν αυτό που είπατε εσείς τώρα προηγουμένως, ότι αυτά είναι για καταστροφή και έρχονται στη χώρα μας, τα στείλουν και λειτουργούν. Νομίζω με ποια διαδικασία θα μπορεί να ελέγξει ο Δήμος ή ο κάθε Δήμος ή ο ένας φορέας ή κάποιος ιδιώτης που τα στείλει ότι είναι εντάξει αυτά, αφού λέτε ότι υπάρχουν οι συριακοί αριθμοί, πώς τα λένε, τα πλαισίου, αλλά δεν υπάρχει το ΣΥΕ. Πώς θα βγάλει άκρη κάποιος για να ξέρει ότι είναι.
2: Υπάρχει, καλά, εντάξει, δεν λέω ότι όλα είναι έτσι, ας πούμε, να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Ξέρω ότι γινόταν κάποτε αυτή η ιστορία, αλλά επειδή είμαστε άξιοι μηχανικοί, τα φτιάχνουμε. Ποιο είναι το θέμα? Φανταστείτε λίγο πώς, ας πούμε, η Γερμανία πουλάει ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Σου λέει, έχει το βιβλίο του, έχει τις συντηρήσεις του, καταγράφουν πάνω τα πάντα. Αυτό το αυτοκίνητο πουλιέται σωστά. Δεν λέω από ιδιώτη σε ιδιώτη, από μάντρα η οποία σου λέει, αυτό το αυτοκίνητο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά.
1: 500.000 χιλιόμετρα.
2: 500.000 χιλιόμετρα, έχει κάνει αυτά τα σέρβις, έχει αυτά και αυτά. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει για αυτά τα μηχανήματα.
1: Και το αγοράζεις μάλιστα εσύ και το πουλάς εδώ με 50.000 χιλιόμετρα.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι η ιστορία. Απλώς έπρεπε να υπάρχουν όλα αυτά τα έντυπα τα οποία δηλώνουν την ζωή του όλη, δηλαδή μέχρι αυτή τη στιγμή.
3: Θα υπάρχει και ο τρόπος που τα κατασκευάζουν αυτά.
2: Φτιάχνονται, ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κοιτάξτε, εγώ είχα ασχοληθεί ποιοτικά με αυτό το θέμα, γιατί ήταν μεγάλη ιστορία και πήγα και στο Υπουργείο στην Αθήνα με συνοδεία του εδώ υπεύθυνου του ΕΛΟΤ, τον κύριο Καπετάνο, τον Γιώργο, αν μας ακούει, χαιρετίσματα του δίνω. Είχαμε πάει, τότε είχε αλλαχτεί ο διευθυντής του, ήταν ένας νέος από Αγγλία, είχε έρθει ένας οικονομολόγος, τι ήταν δεν θυμάμαι, τον οποίο τον εξέθεσα εγώ τη γνώμη μου ότι θα έπρεπε αυτά όλα να καταγραφούν, να έχουν τεχνικούς φακέλους, να παίρνουν μια οδηγία από τη μεριά του κράτους κτλ. Και να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις για να μπορούν να δουλεύουν σωστά και με ασφάλεια και οι ίδιοι άνθρωποι να μην έχουν αυτό το άγχος και αυτή την κατάληξη που είχε ο άνθρωπος στη Χαλκιδική και να, ο κόσμος να είναι ασφαλής η χρήση των μηχανημάτων. Αλλά δυστυχώς δεν πήραμε καμιά απάντηση.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι γενικά υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά την ασφάλεια στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι καταργήθηκαν πολλές διευθύνσεις, όπως λέγονται αυτές, ασφάλειες εργασίας και ΣΕΠΕ και τα οποία τώρα πάλι υποσχέθηκαν κάποιοι να κάνουν καινούργιες. Εντάξει, το να υπάρχει τεχνικός ασφαλής ή γιατρός εργασίας κτλ. Είναι δεδομένα, τα προβλέπει ο νόμος. Το θέμα είναι ποιος ελέγχει αν τηρούνται αυτές οι διαδικασίες. Όταν δεν υπάρχει σώμα επιθεώρησης εργασίας ή δεν υπάρχουν υπάλληλοι ή έχουν καταργηθεί. Ας πούμε, εδώ στην Έδεσα, για παράδειγμα, στον νόμο Πέλλας δεν υπήρχε. Είχε εξαφανιστεί κάποια στιγμή. Τώρα πάλι άκουσα κάποιες υποσχέσεις τώρα προεκλογικά, στο πω έτσι εντός εισαγωγικών, τώρα με την έκθεση, ότι ξέρεις, θα επαναλειτουργήσουν τμήματα κτλ. Ακόμα και εδώ. Όταν χρόνια τόσα δεν υπάρχει κάποιος να κάνει έλεγχο, προφανώς όποιος θέλει να παρανομήσει ή, εν πάση περιπτώσει, να παραστρατήσει από αυτό το ακριβές το οποίο ορίζει ο νόμος, μπορεί να το κάνει αφού δεν υπάρχει έλεγχος.
2: Σαφώς.
1: Ναι. Δεν πάμε τώρα να διορθώσουμε το κράτος όλο. Αυτά από τα οποία μπορούμε να πούμε, εν πάση περιπτώσει. Γιατί η ασφάλεια είναι θέμα το οποίο μας αφορά όλους. Όλοι είμαστε χρήστες στον Α ή στον Β βαθμό, είτε μηχανημάτων είτε εξοπλισμού.
2: Βέβαια, να μην αγγίξω το θέμα του τεχνικού ασφαλείας που κάνω αρκετά χρόνια αυτή τη δουλειά και μάλιστα εδώ στα Γεννητσά. Εσύ γνωρίζεις, Θόδωρη, ότι έχω υπάρξει τεχνικός ασφαλείας στους Σύλλογο Γονέων και Δημόνων. Θυμάμαι τώρα στο Θηλαίον, δεν ξέρω τι υπάρχει.
1: Θηλαίον δεν υπάρχει, εδώ και πάρα πολλά χρόνια σχολείο.
2: Καθαρίστρες, τα είπα τέλος πάντων.
1: Στο
2: Δήμο, ναι. Μια επιτροπή εκεί γονέων, τι ήταν.
1: Όχι γονέων, ρε.
2: Τι ήταν, δεν θυμάμαι καν τώρα.
1: Οι γονείς δεν χρειάζονται να έχουν. Στην επιτροπή του πρωτοβάθμια,
2: κάτι
1: για τα σχολεία
2: τέλος πάντων. Μπορεί να μην θυμούνται κάποιες κυρίες και είχαμε κάνει κάποιες ομιλίες. Αλλά μετά ήταν και ο κορονοϊός, ήταν εκεί την περίοδο.
1: Τέλος πάντων. Δεν χρειάζεται να έχουμε ασφάλεια στον κορονοϊό, καθόμαστε πολύ πίσω.
2: Ίσως άλλη φορά να θίξουμε αυτό το θέμα, γιατί έχω τεράστια εμπειρία στο θέμα, στο πώς βλέπει το τεχνικό ασφαλείας η χώρα μας, η νομοθεσία γενικότερα. Και το τι ακριβώς περιμένει από τον τεχνικό ασφαλείας.
1: Θέλω να σου πω εγώ πραγματικά πώς τον βλέπει η χώρα. Βλέπει σαν ένα πρόσωπο στο οποίο μπορεί να φορτώσει τις ευθύνες όταν θα γίνει κάτι.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί το αν θα το λέγαμε όταν αυτά συμβαίνουν σπάνια. Επειδή όμως δεν συμβαίνουν σπάνια και συμβαίνουν κάθε φορά.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι πλημελείς οι διαδικασίες που ακολουθούνται, αυτά συμβαίνουν. Να μην λέμε φτού φτού κτλ.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτά συμβαίνουν. Όταν λοιπόν θα συμβεί αυτό το πράγμα, το κράτος, δεν θα πω η κοινωνία. Αυτοί οι οποίοι διοικούν την πολιτεία, θέλει να υπάρχει ένα εξελαστήριο θύμα ή κάποιος ο οποίος θα φορτώσει τις ευθύνες. Και αυτό στην Ελλάδα ονομάζεται τεχνικός ασφαλείας.
2: Βέβαια, εδώ θα πρέπει να οι κύριοι, οι ηθήνοντες και αυτοί που νομίζουν ότι γνωρίζουν πέντε πράγματα, να κατανοήσουν ότι ο μηχανικός που κατά κόρον είναι υπεύθυνος για τέτοιες θέσεις, σοβαρές θέσεις τεχνικών εργασίας, δεν μπορεί να είναι αυτοφοράκιας. Διότι πρώτα απ' όλα είναι εργαζόμενος, μετά είναι και επιστήμον, γνωρίζει την υπόθεση και έχω παρευρεθεί σε δίκες οι οποίες, ως κατηγορούμενος, στις οποίες η προεδρεύουσα της δίκης δεν κατανοούσε έννοιες, όπως για παράδειγμα την αδράνεια. Όταν εγώ αναφέρθηκα ότι το πρόβλημα αυτό ήταν μια σοβαρό με ένα φαινόμενο αδράνειας και έτσι έπεσε ο άνθρωπος, ας πούμε, πάνω στο κοπτικό τα χέρια του, γιατί έμπειρος εργαζόμενος, μου είπε δηλαδή, κύριε παπά, ο εργαζόμενος αδράνησε. Και όταν την είπα ότι όχι, αναφέρομαι σε ιδιότητα της ύλης, και είπα μάλιστα δώστε χέρι σας να σε εξηγήσω, λέει βγάλτε τον έξω, με έβγαλε ο αστυνόμος έξω από το δικαστήριο.
0: Γιατί δεν κατάλαβε τι.
2: Ναι, μετά κατάλαβε, ο εισαγγελέας γελούσε και λέει καταλάβαμε, λέει, τι εννοείται, τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι στις υπόλοιπες χώρες που γνωρίζω υπάρχουν ειδικά δικαστήρια για δίκες τεχνικών.
0: Έχουν
2: για
0: την ατυχήματα. Ανάλογη γνώση.
2: Εργατικά ατυχήματα. Ναι. Δεν μπορεί τώρα να δικάζεις διαζύγιο, να σκοτώνονται πριν μπροστά σου, ας πούμε, και μετά να δικάζεται ο τεχνικός ασφαλείας. Έτσι, χωρίς να γνωρίζουμε καν το τι έχει γίνει, το τι συμβαίνει.
0: Πολύ σωστά το είπατε, η αντιμετώπιση ήταν αυτή η αυτοφοράκηδες που λέγαμε στα καταστήματα. Ακριβώς. Που ένας πήγαινε για 10-20 καταστήματα και...
2: Υπάρχουν ακόμα, ξέρεις.
1: Τέλος πάντων, είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι προφανώς πρόβλημα της πολιτείας, αλλά δυστυχώς πρόβλημα της κοινωνίας σε τελική ανάλυση, γιατί όταν δεν διορθώνονται κάποια πράγματα την ώρα που πρέπει να διορθωθούν, μας παίρνει μπάλα όλους, νομίζω.
2: Έτσι, δυστυχώς.
1: Έχουμε φτάσει το να χτυπάμε το κεφάλι μας κάτω όταν συμβεί κάτι, παρόλο που δεν κάνουμε τίποτα για να τα αποφύγουμε ή, εν πάση περιπτώσει, ελπίζουμε απλά ότι δεν θα τύχει σε εμάς. Γιατί αυτό. Όλοι ξέρουν ότι κάτι μπορεί να συμβεί, αλλά ελπίζουμε ότι θα τύχει σε κάποιους άλλους και εμείς ίσως να είμαστε τυχεροί.
2: Έτσι, αυτό είναι.
1: Εντάξει, τώρα τι να πει.
2: Βέβαια και την Μπουρουπανίγυρη, καλά θα είναι να γίνει κάποια σήμανση εισόδου, εξόδου, κινδύνων, δηλαδή από εδώ θα φύγετε, από κάτι, έστω απλό, έστω με φορητή σήμανση.
1: Προφανώς κάπως έπρεπε να υπάρχει ένα σχέδιο. Δεν το προβλέπει ο νόμος αυτό να είναι υποχρεωτικό.
2: Δεν είναι υποχρεωτικό, όχι.
1: Αν δεν είναι υποχρεωτικό, μάλλον δεν θα έχει γίνει.
2: Υποχρεωτικό είναι όσον αφορά την ασφάλεια. Δηλαδή, όποιος αντιλαμβάνεται το θέμα της ασφάλειας, νομίζω ότι είναι υποχρεωτικό.
1: Νομίζω ότι δεν μπορούμε να θίξουμε πολύ βαθιά το συγκεκριμένο το θέμα, γιατί ούτε εμείς έχουμε, εσύ μπορεί να τα γνωρίζεις, αλλά εμείς δεν είμαστε τεχνικά καταρτισμένοι πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, ούτε απλά το χρόνο έχουμε. Είναι κάτι όμως που μας απασχολεί και γι' αυτό ήθελα και να μας πεις από την εμπειρία σου κάποια πράγματα, γιατί εδώ βλέπουμε ότι καλός ή κακός, και δεν θα πω ότι μόνο εδώ στα Γιάννησά, ας πούμε, ή μονάχα στις υπόλοιπες, στους δήμους του νόμου Πέλλας, νομίζω ότι γίνεται παντού αυτό το πανηγύρι. Δεν είναι μια αγορά πραγματική, είναι ένα πανηγύρι, πάμε, διασκεδάζουμε, κάνουμε τη βόλτα μας, μπορεί να πιούμε μια ρετσίνα παραπάνω ή να φάμε κάποια λουκάνικα, όπως γίνεται παντού. Ορισμένες φορές υπάρχουν και πολιτιστικές εκδηλώσεις, γιατί είναι ευκαιρία, γιατί υπάρχει κόσμος και όχι για να προαχθεί πραγματικά ο πολιτισμός. Αυτή είναι η δική μου άποψη, εν πάση περιπτώσει, και είναι μια αρπαχτή για κάποιους επιχειρηματίες. Έτσι, όταν με αυτόν τον τρόπο το βλέπει ο κόσμος, δεν βλέπω για ποιο λόγο θα έπρεπε να το δει με κάποιο διαφορετικό τρόπο η εκάστοτε δημοτική αρχή. Αφού αυτό βλέπει ο κόσμος, αυτό προσπαθεί να κάνει άρτους και θάματα και είμαστε ως εκεί. Γι' αυτό το λόγο, ενδεχομένως, κάποια πράγματα να έχουν πιο διασταλτική ερμηνεία και να τα βλέπουμε με λιγότερο σοβαρό τρόπο. Θα μου πεις, αυτό γίνεται μονάχα στα πανηγύρια? Όχι, προφανώς. Σε πολλές διαδικασίες, όταν ο κόσμος αρέσκεται σε κάτι, δεν κοιτάει κανένας να κάνει αυτό που πρέπει, αλλά αυτό το οποίο θα ευχαριστήσει τους περισσότερους ψηφοφόρους, εννοώ. Έτσι. Δηλαδή να χαϊδέψουμε λίγο αυτιά παραπάνω για να μην έρθουμε σε αντιπαράθεση με κανένα. Εδώ βγάλαμε αφίσες φτιαγμένες με AI που είχαν άλλων πράγματα πάνω και πρέπει μετά να διορθωθούν. Και όταν επισημάνθηκε το λάθος, αντί να αναλάβει κάποιος την ευθύνη,
0: γιατί
1: να
0: πει εγώ το έκανα,
1: και ξέρετε, έχει ένα λάθος, τελικά το διορθώσαμε και είναι αυτό, δεν έγινε τίποτα. Άλλαξε μια φωτογραφία κάπου, στο Facebook για παράδειγμα, έχουν φύγει δελτία τύπου με το λάθος, δεν έχει γίνει καμία ανάκληση να πει ότι ξέρεις τι, ενημέρωση το ορθό είναι αυτό κτλ. Δηλαδή κάνουμε ένα λάθος, το κρύβουμε κάπου το χαλί. Όταν σε μια κατάσταση τέτοια, μια σαφής γίνεται λάθος και το κρύβουμε έτσι, φαντάσου τι γίνεται όταν τα πράγματα είναι σοβαρά και μπορεί ενδεχομένως να είναι και επικίνδυνα. Τι αποφυγή, απόσυση ευθυνών έχουμε. Με αυτά και με αυτά η ώρα πέρασε. Έμεινε λιγότερο από ένα λεπτό.
0: Να ευχαριστήσουμε τον καλεσμένο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
0: Έχουμε κάποια άλλη.
1: Θα το ανανεώσουμε το ραντεβού, να μιλήσουμε και για άλλα θέματα, τα οποία ίσως να μας αρέσουν περισσότερο.
0: Με περισσότερο χρόνο, έτσι.
1: Εντάξει.
2: Να κλείσω κάτι.
0: Βεβαίως.
2: Πάνω σε η παράδοση, εδώ είναι που μου αρέσει με πάρα πολύ. Δηλαδή η μπορπανίγυρη πλέον έγινε θεσμός στα Γιάννητσα.
1: Ναι, ήταν πάντα και ήταν ζώο πανίγυρη παλιά και τώρα
2: ναι, ήταν ζώο πανίγυρη. Γιατί ήταν αναγκαία. Τώρα όμως είναι μια παράδοση η οποία πρέπει να ομορφύνει λίγο περισσότερο και να είναι πιο ασφαλής.
3: Τώρα αυτό σηκώνει μεγάλη συζήτηση, να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή για το χώρο και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι, ευχαριστούμε όλους που κάνατε υπομονή για το δεκάλεπτο που καθυστερήσαμε να ξεκινήσουμε.
3: Ο δεύτερος καφές μαζί σας, ο Θόδωρος ο Βασιλιάδης
1: και ο Ηρακλής ο Κωσκινόπουλος, από μας και τον καλεσμένο μας τον Κώστα τον Παπά. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
3: Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 11. Αφή Καπέλη στα Γιάννητσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιάννητσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
1: Πέλα FM. Τα ξημερώματα, το σετροχείο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Ρόδο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, 21 ετών γυναίκα οδηγούσε μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε και μία 27χρονη. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, η νεαρή οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας, η οποία εξετράπη τις πορείες της, ανετράπηκε και στη συνέχεια προσέκρουσε στο πίσω μέρος του σταθευμένου αυτοκινήτου. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της 29χρονης, ενώ η 27χρονη συνεπιβάτητά της τραυματίστηκε ελαφρά. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρό σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του 43χρονου και 38χρονης έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Μαζί τους θα απολογηθεί για κακούργημα ο 26χρονος που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας. Και οι τρεις είναι προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών. Έρευνες πραγματοποιεί η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών των εκρήξεων τα ξημερώματα σε καφετέρειες στην πλατεία Αμερικής και στην Ομόνια. Από τις εκρήξεις δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο ζημιές. Την προανάκριση για τις δύο επιθέσεις ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στην πόλη Λαλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδος-Κύπρου-Αιγύπτου θα προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Φατάχ Αλ-Σίσι. Δεν θα μείνουμε άπραγοι για να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας που αποσκοπούν στην περικύκλωση της χώρας μας, ανέφερε χθες με δηλώσεις ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν. Στη Ρώμη μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του Γκούντιο Κροσέτο. Θα υπογραφεί η ρύθμιση μεταξύ Ελλάδος-Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης 2 ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 25 ετών σημειώνει το ισοζύγιο νέων θέσεων εργασίας κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026. Σύμφωνα με την μηνιαία έκθεση του συστήματος Εργάνη, κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2026, το ισοζύγιο αναγγελιών προσλήψεων και αποχωρήσεων διαμορφώθηκε θετικά κατά 323.000 νέες θέσεις εργασίας, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση πρώτου επτάμηνου από το 2001 μέχρι σήμερα. Παράλληλα, η ανεργία έχει υποχωρήσει τον Ιούλιο του στο 7,9% από το 17,9% τον Ιούλιο του 2019. Εργαζόμενη σε κέντρο υγείας Θεσσαλονίκης συνελήφθη με την κατηγορία ότι έκλεψε 50 ευρώ από τσάντα της προϊσταμένης της. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η 36χρονη φέρεται να έχει προβεί σε αλλεπάλληλες κλοπές χρηματικών ποσών σε βάρος ίδιας γυναίκας. Συγκεκριμένα, το χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο στο Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους αφαίρεσε περίπου 1.000 ευρώ από την τσάντα της προϊσταμένης της.
7: Τουλάχιστον 73 άνθρωποι τραυματίστηκαν ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά σε επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Ο εκπρόσωπος της στρατιωτικής συμμαχίας υπό το Ριάντ, που επενεύει στον πόλεμο στην Ιεμένη το 2015, διεμήνυσε πως θα ακολουθήσουν αντίπεινα. Στα αθλητική ενημέρωση για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Ολυμπιακός υποδέχεται 10 παρτέρα το βράδυ στο Γιώργιος Κραϊσκάκης τον Βόλο, αγώνας που θα μεταδοθεί από τη τηλεόραση του Sky. Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα την Lask Linzer στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα η μέρα είναι Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky και στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης και μαζί και χώρια. Άλλη μια μέρα.
0: Μαζί. Όχι
1: μαζί,
0: χώρια.
1: Όχι χώρια. Έχουμε και κάτι
0: πάντα
1: χώρια,
0: μαζί.
1: Αλλά εντάξει, εντάξει.
0: Για πάντα μαζί, επειδή είναι της μόδας τα διάφορα
1: μιλές
0: τραγούδια.
1: Μιλές βαριές κουβέντες, το για πάντα μαζί και τα πολλά τραγούδια χάνουν την ουσία. Τα πολλά τραγούδια χάνουν την ουσία, αλλά θα έχουμε τη συνέχεια.
0: Να συστηθούμε λοιπόν πέραν ημών, απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Κώστας Πανός, Δημήτρης Γιαννήρης στην αρχισυνταξία και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, στα τραγούδια μας η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ρούλα Βρετάκου και ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Πριν σας πω τα στοιχεία επικοινωνίας, τη δυνατότητα που έχετε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου είτε μέσω μηνυμάτων, να σας ενημερώσω, σας το είχα πει και χθες, ότι σήμερα θα έχουμε έναν εκλεκτό προσκεκλημένο, τον κύριο Μιχάλη Αργυρού, είναι ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εξαιρετικές σπουδές, έχει διδάσκει και έχει διδάξει κορυφαία πανεπιστήμια. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει τα οικονομικά όσο λίγοι. Αν δεν κάνω λάθος, είχατε συμμετάσχει σε πολλές φάσεις με συμβουλευτικό ρόλο στις ελληνικές κυβερνήσεις και σε δύσκολες συγκυρίες, αλλά και σε καλύτερες συγκυρίες. Ήσασταν επικεφαλής του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων και υπεύθυνος για πολλές από τις πολιτικές, πολλά από τα μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή αντιλαμβανόμαστε. Για παράδειγμα, πολλοί σας χρεώνουν το Ελλάδα 2.0, δηλαδή το στρατηγικό πρόγραμμα το οποίο πίσω από αυτό κρύβεται η ανάπτυξη της χώρας τα τελευταία χρόνια. Καλημέρα κύριε Αργυρού.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλώς ορίσατε, καλημερίζουμε.
2: Ευχαριστώ.
1: Το χρεώνουνε, όχι κάθε υπερβολή, ήσασταν ένας από τους πέντε στην προετοιμασία.
2: Είχα την τιμή να είμαι ένας
1: αλλά
2: από
1: η πολιτική απόφαση, εντάξει ο κύριος Αργυρού έχει παίξει ρόλο για να πω και εγώ το δικό μου, αλλά η πολιτική απόφαση είναι του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης.
2: Σαφέστατα. Ο ρόλος μου είναι.
1: Όχι για να υποτιμήσω τι έχετε κάνει, τι λέτε, τι προσπαθείτε.
2: Όχι, είναι πολύ σωστό. Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων που είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος για 6 χρόνια, από το 19 στο 25, και ο τωρινός μου ρόλος είναι ρόλοι οι οποίοι είναι συμβουλευτικοί. Φυσικά πολύ σωστά λέτε ότι σε καμία περίπτωση ένας σύμβουλος δεν υποκαθιστά την πολιτική ηγεσία.
0: Είναι προφανές αυτό. Όμως, εγώ θα πω και κάτι άλλο, ότι σε δύσκολους καιρούς και υπό τις σιρήνες, τις πολιτικές σιρήνες του λαϊκισμού, ήσασταν από τους λίγους οικονομολόγους και καθηγητές οικονομικών που είχατε μια διαφορετική άποψη που ήταν τελικά ο δρόμος για την ισορροπία της χώρας τα επόμενα χρόνια. Θυμίζω ότι πολλοί από τους καθηγητές οικονομικών είχαν τελείως διαφορετικές απόψεις. Κάποιοι από αυτούς πολιτεύτηκαν στο μέλλον και αναγκάστηκαν να αλλάξουν και πρακτικά τις απόψεις τους, αλλά και τις ίδιες τις απόψεις τους.
2: Ήταν τα δύσκολα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων. Πράγματι, εκείνη την περίοδο έλεγα και εξακολουθώ και πιστεύω και τώρα ότι ο σωστός δρόμος για τη χώρα μας θα ήταν να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις και τις αλλαγές που έπρεπε να είχαμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια και ότι όσο πιο γρήγορα το κάναμε και όσο αναλαμβάναμε την ιδιοκτησία αυτών των πολιτικών θα βγαίναμε γρηγορότερα από την κρίση. Περάσαμε την πολιτική διαδρομή την οποία όλοι θυμόμαστε. Το ευχάριστο είναι ότι από το 2019 και ύστερα η χώρα είναι σε ένα δρόμο οικονομικής ανάκαμψης, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολύ δύσκολες διεθνείς συνθήκες, και νομίζω ότι αυτό είναι και το βασικό μήνυμα το οποίο μπορεί κανείς να συνοψίσει τις οικονομικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, όπως και αυτές αποτυπώθηκαν και στη ΔΕΘ στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, ότι η χώρα είναι στη σωστή κατεύθυνση, έχει κάνει πρόοδο, ορατή, απτή. Βεβαίως δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής, βεβαίως δεν έχουμε καταφέρει να βρισκόμαστε στο επίπεδο σύγκλησης στο οποίο βρισκόμαστε, και το ερώτημα είναι, αφού η χώρα σταθεροποιήθηκε και αφού η χώρα τη δεύτερη τετραετία της παρούσας διακυβέρνησης έχει αρχίσει και καλύπτει το επενδυτικό κενό, έχει αρχίσει και δημιουργεί περισσότερα εισοδήματα, πώς μπορεί να γίνει η επιτάχυνση αυτών των θετικών εξελίξεων, και νομίζω ότι αυτό είναι και το βασικό οικονομικό επίδικο των επόμενων εκλογών, και εκεί θα πρέπει να αντιπαραδοθούν τα κόμματα σε προγραμματικό επίπεδο.
1: Παρότι έχουμε πληρώσει βαρύ ποσό για τη χρεοκοπία ουσιαστικά της χώρας πριν από χρόνια, έχει περπατήσει η χώρα, το έχω ξαναπεί και εγώ, καλά το λέτε. Και δεν είμαι της λογικής ότι είναι μαύρο-άσπρο η πορεία της χώρας παρά τις δυσκολίες και τα ελλείμματα. Αλλά τώρα, επειδή έχετε και την εμπλοκή κοντεύεται 2 χρόνια στην κεντρική, ας το πούμε, προσπάθεια χάραξης ενός στρατηγικού σχεδιασμού για τη χώρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω πρώτα απ' όλα, εσείς πιστεύετε ότι το επίπεδο της ανάπτυξης, ιδιαίτερα με την έκτακτη αυτή, αλλά σημαντική, ενώ όχι μόνο από άποψη κεφαλαίου, αλλά και ρόλο που μπορούσε να παίξει το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ επειδή το μελετήσατε και ήσασταν από τους πρωτεργάτες της προσπάθειας, έπαιξε τελικά το ρόλο που μπορούσε να παίξει, γιατί σας κατηγορεί η αντιπολίτευση. Εγώ πιστεύω σε έναν βαθμό έχει και ένα δίκιο ότι δεν μπόρεσε να δώσει μια όθηση στην ανάπτυξη όσο το μεγάλο αυτό ποσόν θα μπορούσε να δώσει ενδεχομένως. Έχει κάποιο στοιχείο βασιμότητας αυτή η κριτική?
2: Αν να πω ναι ή όχι, η απάντηση είναι ότι αυτή η κριτική όχι δεν είναι δίκαιη και θα σας εξηγήσω αμέσως το λόγο. Δεν λέω ότι δεν μπορούσαν να γίνουν καλύτερα πράγματα. Δεν λέω ότι.
1: Καλά, σας καταλαβαίνω.
2: Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι όταν σχεδιάστηκε το Ταμείο Ανάκαμψης το 2020 και άρχισε να εφαρμόζεται από το 2021 και μετά, δεν γνωρίζαμε ότι θα ακολουθήσουν οι διεθνείς εξελίξεις που ακολούθησαν. Κατά συνέπεια, σχεδιάστηκε χωρίς να λάβει υπόψη ότι θα γίνει ένας πόλεμος ο οποίος θα δημιουργήσει μια διεθνή ενεργειακή κρίση, μια πληθωριστική κρίση, μια άνοδο των επιτοκίων, ότι θα έχουμε τις παγκόσμιες εμπορικές εντάσεις που είχαμε πιο πρόσφατα ή την πρόσφατη κρίση στη Μέση Ανατολή.
1: Για να πω ένα θετικό πάντως για την κυβέρνηση. Το έχω ξαναπεί, δεν είναι η πρώτη φορά. Παρότι είναι τώρα πιο δύσκολη η περίοδος για την επόμενη χρονιά, αλλά θα το ξαναπώ. Συνέβαλε και η κυβέρνηση στο να γίνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Ενώ πολιτικά και οικονομικά στην Ευρώπη. Άρα η Ευρώπη με καθυστέρηση, με τα μπρος-πίσω διαφόρων ισχυρών κέντρων, ιδιαίτερα προς το βορρά, αναγκάστηκε μπροστά στα μεγάλα προβλήματα, πανδημία και τα ρέστα, κάτι να κάνει. Άρα λέω, αυτό ήταν μια σωστή προσπάθεια. Μην το ξεχνάμε.
2: Σαφώς. Και
1: στην αναλογία της.
2: Ναι, ήταν ο Πρωθυπουργός ένας από τους 9 Πρωθυπουργούς που πρώτοι πρότειναν το Ταμείο Ανάκαμψης. Στη συνέχεια σχεδιάστηκε σε χρόνο. Είχαμε το θέμα των πολύ δύσκολων διαπραγματεύσεων, όπου εκεί η χώρα εξασφάλισε ένα πολύ μεγάλο ποσό, που τελικά έφτασε στα 36 δισεκατομμύρια.
1: Και για τα δεδομένα μας τεράστιο.
2: Τεράστιο. Και για τα δεδομένα τα ευρωπαϊκά έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα σε όλους. Μετά είχαμε το σχεδιασμό, ο οποίος σχεδιασμός και αυτός έγινε σε πολύ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και δώσαμε ένα σχέδιο το οποίο επικροτήθηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από το Διεθνή Τύπο και μετά, και εδώ είναι η ουσία, νομίζω ότι είχαμε μια πολύ επιτυχημένη εφαρμογή τελικά. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά την συνέντευξη τύπου που δώσαμε στις 31 Μαρτίου 2021 και είπαμε τι σκοπεύουμε να κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης στην ελληνική οικονομία. Είχαμε πει ότι θα δημιουργήσει 180.000 θέσεις εργασίας. Έκτοτε έχουν δημιουργηθεί πάνω από 550. Είπαμε ότι θα υπάρξει αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων κατά 20%. Έχουν αυξηθεί οι επενδύσεις των επιχειρήσεων 60%. Η χώρα συνολικά από το 2019 είναι μακράν η χώρα η οποία έχει τη μεγαλύτερη αύξηση όγκου επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 83%.
0: Υπάρχει όμως ο αντίλογος ότι ενώ ναι, ένα μεγάλο μέρος του Ταμείου Ανάκαμψης ουσιαστικά σταθεροποίησε και έδωσε μια όθηση στην ελληνική οικονομία πράγματι, παρόλα αυτά οι χρηματοδοτήσεις δεν αφορούσαν ένα στρατηγικό σχέδιο για το μέλλον της χώρας παρά μόνο υποδομές, κυρίως υποδομές ή κυρίως ήταν προσανατολισμένες σε real estate και σε πράσινη ανάπτυξη.
2: Θα πω το εξής. Αν είναι να απαντήσω τεχνοκρατικά, θα πω ότι αυτά όλα συνοψίζονται στις εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών για το μακροχρόνιο ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η ελληνική οικονομία έχει αυξήσει το μακροχρόνιο ρυθμό ανάπτυξης της από το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του ΟΣΑ. Είναι πλέον πάνω από το μακροχρόνιο ρυθμό ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαφορά σε σχέση με το πώς ήταν η οικονομία το 2019 και σε σχέση με το πώς είναι σήμερα με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, σε βάθος δεκαετίας είναι μια μεγαλύτερη οικονομία της τάξης του 7%, που είναι ακριβώς ο στόχος τον οποίο έβαλε το Ταμείο Ανάκαμψης σαν στόχο για την μακροοικονομική επίπτωση. Νομίζω ότι έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλα έργα και πρόσφατα και με την αφορμή της λήξης του Ταμείου έγιναν πάρα πολλοί απολογισμοί. Έγραψα και εγώ ένα άρθρο πρόσφατα σε μια μεγάλη κυριακάτικη εφημερίδα και νομίζω ότι το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ακόμα περισσότερα να προσφέρει στο μέλλον, διότι οι πολλές μεταρρυθμίσεις οι οποίες έγιναν, από χαρακτηριστικά παραδείγματος χάρη, όλα αυτά τα οποία έγιναν στην ψηφιοποίηση της αρχής, της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, αυτά είναι πράγματα τα οποία μειώνουν τη φοροδιαφυγή και έχουν άμεσο αντίκρισμα και στα δημοσιοοικονομικά.
0: Ακόμα και οι δρόμοι θα προκαλέσουν όφελος και στις μεταφορές και έσοδα κλπ.
2: Είναι από για μια άλλη πολύ μεγάλη μεταρρυθμίση που ήταν μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης, που ήταν οι δικαστικοί χάρτες, οι οποίοι δικαστικοί χάρτες έχουν μειώσει σημαντικά τον χρόνο
0: απονομής της δικαιοσύνης και την ποιότητα. Αναφέρθηκε και από τον Πρωθυπουργό στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιτρέψτε μου όμως να πάμε, μια που αναφερόμαστε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να πάμε στο σήμερα. Και επειδή ήσασταν στην έκθεση και υποθέτω, χωρίς αυτά τα πράγματα που συνήθως δεν λέγονται, ότι είστε και ένας από τους εισηγητές ορισμένων εκ των οικονομικών μέτρων και της οικονομικής στρατηγικής, εκθέσεως είσαστε ένας εκ των εισηγητών, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, πέραν των συγκεκριμένων στοχευμένων μέτρων, η συγκεκριμένη ΔΕΘ, η 90η ΔΕΘ και η παρουσία του Πρωθυπουργού τελικά θα αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών, θα δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες και για κάθε πολίτη ξεχωριστό, αλλά και για τη χώρα μια προοπτική καλύτερη για το μέλλον της?
2: Ναι, είναι η απάντηση, με έναν τρόπο όμως, ο οποίος τρόπος είναι ρεαλιστικός, εφικτός, κοστολογημένος, και επειδή ακριβώς έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι και διατηρήσιμος και έχει μακροχρόνια προοπτική. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της ΔΕΘ? Είναι δύο. Το πρώτο είναι ότι σε μια εποχή ακρίβειας, που όλοι την αναγνωρίζουμε και κανένας δεν πανηγυρίζει για αυτήν, επειδή ακριβώς η οικονομία μας πάει καλά και επειδή ακριβώς έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή, έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε στήριξη σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, στο βαθμό που είναι εφικτός και στο βαθμό τον οποίο μπορούμε δημοσιονομικά να κάνουμε, χωρίς να θέσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας σε κίνδυνο. Άρα, η μία διάσταση έχει να κάνει με τη στρίξη του εισοδήματος και στηρίζεται πάνω στα θετικά πεπραγμένα και στις θετικές εξελίξεις. Εδώ έχουμε, για παράδειγμα, μέτρα για τους συνταξιούχους, για τους δημοσίους υπαλλήλους, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους ΑΜΕΑ, ανθρώπους οι οποίοι είναι τρίτεκνοι, ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε μικρούς οικισμούς στην ελληνική περιφέρεια, οι υπερηφανικές σταθμοί, οι οποίοι υπερηφανικές σταθμοί επεκτείνονται. Όλα αυτά είναι μέτρα στήριξης εισοδήματος, τα οποία όμως στηρίζονται σε πραγματικές βάσεις. Και μετά υπάρχει το δεύτερο στοιχείο, που είναι η πορεία προς το 2030. Και εκεί ακούσαμε και αναπτυξιακά μέτρα, τα οποία είναι η βάση του προεκλογικού προγράμματος, το οποίο βέβαια προεκλογικό πρόγραμμα θα εξειδικευτεί μέχρι τις εκλογές. Εκεί, για παράδειγμα, έχουμε αναπτυξιακά μέτρα όπως τις επιτυχημένες αποσβέσεις για τις επιχειρήσεις, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία έρχεται σε συνέχεια άλλων μειώσεων και είναι ένα πολύ αναπτυξιακό μέτρο.
0: Υπάρχει αντίλογος, αλλά θα το κάνουμε μετά από την πλευρά τουλάχιστον για τις επιχειρήσεις. Ας πάμε στα πιο.
1: Μια στιγμή, εγώ θα ήθελα κάτι για το Ταμείο Ανάκαμψης ακόμα, γιατί τα γνωρίζετε καλά και νομίζω ότι είναι ένα κεντρικό ζήτημα που γύρω από αυτό δεν τελείωσε η συζήτηση, ίσα είναι μπροστά μας. Βεβαίως, πρώτα απ' όλα κοινοβουλευτικά, δεν θέλω να μειώσω τον ρόλο σας, αλλά λέω, υπάρχει ένα θέμα τώρα πλήρους απολογισμού. Επειδή αναφερθήκατε στη συνέντευξη και τη θυμάμαι, ωραία, ήταν η αφετηρία αυτή. Εγώ νομίζω όμως, αυτό πιο πολιτικό που θα πω, ένα σχόλιο περισσότερο για όσους μας ακούνε, ότι η κυβέρνηση δεν επεδίωξε μια συνομιλία θεσμική και πολιτικο-οικονομική με διάφορες πλευρές στη χώρα. Έχασε αυτή την ευκαιρία, την επέλεξε. Εντάξει, δικαίωμά της, αυτή κυβερνάει. Άρα τώρα στον απολογισμό αναγκαστικά θα κριθεί ποια ήταν η πραγματική διασπορά, αυτό που υπόθηκε πριν και από τον Γιώργο. Διότι άλλος λέει άλλα, άλλος λέει άλλα. Εγώ λέω ότι εκείνο που μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση θα ήταν να δώσει πιο χειροπιαστή αλλαγή του κοκτέιλ της παραγωγικής διαδικασίας. Στάθηκε σε κάτι που είναι ξαναδοκιμασμένο παλαιότερα. Δηλαδή, υποδομές που είπε ο Γιώργος.
0: Εντάξει, βέβαια, λόγω της χρεοκοπίας. Λόγω της χρεοκοπίας.
1: Ναι, αλλά η χρεοκοπία υποδείχθηκε ότι μας έδωσε διδάγματα. Μας έδωσε
0: διδάγματα. Μείνει πολύ πίσω υποδομές.
1: Και επειδή σε αυτή τη φάση, εγώ δεν λέω. Καταρχήν, όλες οι υποδομές δεν είναι λύση. Πολλές υποδομές

0: εργαλείο. Δεν συζητήθηκε πολύ, αλλά και η αντιπολίτευση δεν το δούλεψε παραπάνω. Και τώρα να δούμε πόσους ο απολογισμός. Πέστε μας εσείς, ποια είναι η πραγματική διασπορά που έχετε μέχρι τώρα εικόνα.
1: Θα σας πω. Έχετε πολύ δίκιο στο ότι πρέπει να γίνει ένας απολογισμός και αυτός ο απολογισμός θα γίνει. Δεν θέλω να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες.
0: Όχι, όχι, εντάξει, τα βασικά, σε αδρές γραμμές.
1: Ναι, σε αδρές γραμμές ήδη έχουν αρχίσει και υπάρχουν έρευνες. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μια έρευνα η οποία έγινε από στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολύ σημαντικό το ότι είναι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δημοσιεύθηκε πρόσφατα σε ένα πολύ έγκυρο ερευνητικό κέντρο, το CPR του Λονδίνου, και αναδημοσιεύθηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η πρώτη έρευνα που κάνει μια πρώτη αποτίμηση συγκρίνει ποιο ήταν το αποτύπωμα του Ταμείου Ανάκαμψης στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στην Ιταλία, που τις κοιτάει ξεχωριστά και τις τρεις, και συνολικά τις υπόλοιπες χώρες που πήραν μικρότερες ροές σαν προς το ΤΟΑΕΠ. Αυτή η πρώτη έρευνα, ο πρώτος απολογισμός, δείχνει ότι η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία είχε την πιο επιτυχημένη σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα εφαρμογή του Ταμείου Ανάκαμψης. Μιλάει για αύξηση του μακροχρόνου ρυθμού ανάπτυξης, μιλάει για αύξηση των επενδύσεων, μιλάει για αύξηση της απασχόλησης, μιλάει για αύξηση της παραγωγικότητας, που είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο για την ελληνική οικονομία, και μιλάει για καλύτερες προοπτικές. Άρα τα μέχρι τώρα στοιχεία είναι στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν ότι τα βασικά ζητούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης σε επίπεδο οικονομικό έχουν επιτευχθεί. Βεβαίως είναι πάρα πολύ σωστό να κοιτάμε και τι ακριβώς υπήρξε και μέσα στην καθημερινότητα των Ελλήνων. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί ήδη πολύ σωστά αναφερθήκατε σε μεγάλα πράγματα τα οποία έγιναν από το Ταμείο Ανάκαμψης στον χώρο της υγείας. Εγώ να σας πω ότι το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν, και το ανέφερα ήδη, ο βασικός μοχλός μέσα από τον οποίο καταφέραμε να περάσουμε μια νέα εποχή στη συλλογή δημοσίων εσόδων. Πράγμα το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να παίρνουμε χρήματα από την ανεπίσημη οικονομία και να κάνουμε τα μέτρα στήριξης που έχει να κάνει άμεσα με την καθημερινότητα του κόσμου. Να σας πω για τα μεγάλα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων, τα οποία διασυνδέουν τα ελληνικά νησιά με την ελληνική υπηρετική χώρα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι.
0: Εντάξει, ήταν δρομολογημένα όμως αυτά και η πίεση ήταν τεράστια. Αλλά θέλω να μην ξεφεύγετε. Δεν λέω ότι το κάνετε επίτηδες. Η δικιά μου ερώτηση ήταν περισσότερο η αναλογία των πολύ ισχυρών παιχτών στην οικονομία και των πιο αδύναμων. Ποια είναι η
2: δηλαδή, λες ότι αν υπήρχε διάχυση στην οικονομία σε μικρότερες επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο, ναι,
0: ποια είναι
2: σε σχέση
0: η αναλογία
2: με τους μεγάλους,
0: έχετε εικόνα.
1: Για παράδειγμα, υπήρξε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει για την ψηφιακή αναβάθμιση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δόθηκαν λεφτά εκεί. Υπήρξε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει με την ενεργειακή αναβάθμιση ιδιωτικών κατοικιών, επιχειρηματικών κτηρίων και ακόμα και του δημοσίου. Και αυτά τα πράγματα διαχέονται στην οικονομία. Το είπε ο Πρωθυπουργός πολύ σωστά.
0: Τελευταία διακοπή με τώρα, εντάξει, ναι. Ξέρετε τα από οικονομία. Λέω, σε τι μεγέθη, τα 2/3 ας πούμε πήγαν σε μεγάλα οικονομικά κέντρα.
2: Δεν μπορεί να το πει αυτό.
0: Κοντρογωμένα, άσχετα τους τομείς και τα
2: μια μεγάλη εταιρεία, μια δουλειά θα το δώσει σε υπεργολάβους.
0: Θα κάνει μια διασφορά. Εντάξει, υπάρχει όμως μια αποτύπωση κοντρογωμένη.
1: Κοιτάξτε.
0: Θα τη δούμε, εντάξει, είναι και πολιτικό το θέμα.
1: Υπάρχει η πρωτογενής βάση των δικαιούχων, το οποίο είναι κάτι το οποίο είναι δημοσιευμένο, και μετά υπάρχει το πολύ σημαντικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα το οποίο καλύπτει το σύνολο της χώρας. Αν λοιπόν, όπως για να χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του Πρωθυπουργού, φτιάχνεται ένας δρόμος, ο οποίος δρόμος γίνεται από μία ή περισσότερες κατασκευαστικές εταιρείες, προφανώς οι άνθρωποι αυτοί θα πληρωθούν, αλλά η ωφέλεια του έργου πηγαίνει στον κόσμο ο οποίος χρησιμοποιεί το δρόμο. Άρα υπάρχει το πρωτογενές, το δευτερογενές, αλλά και σε επίπεδο πρωτογενές υπάρχουν, για παράδειγμα, έργα τα οποία ήταν, ας πούμε, το προσωπικός βοηθός. Ο προσωπικός βοηθός ήταν έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, προφανέστατα ωφέλησε
2: ένα κοινωνικό έργο. Πάμε, ναι. Εγώ θέλω να πάμε στα σήμερα, στα σημερινά, Δημήτρη, για να αφήσουμε λίγο στην άκρη το Ταμείο Ανάκαμψης. Πάντως, εγώ θέλω να πω ότι όσοι πήραν αναθέσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, μπορεί οποιοδήποτε να τις βρει. Είναι δημοσιοποιημένα και σε ελληνικές ιστοσελίδες αντίστοιχες, αλλά και σε ευρωπαϊκές ιστοσελίδες. Άρα, είναι προσβάσιμες αυτές οι πληροφορίες σε όλους τους πολίτες, και αυτό είναι διαφάνεια που επιβάλλει και η ευρωπαϊκή πρακτική και η ευρωπαϊκή ένεση. Πάμε στο σήμερα, γιατί τον έχουμε εδώ 2 μέρες μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Εγώ ακόμα την απάντησή μου, ναι, πήρα ότι θα ευνοήσει κάποιες κοινωνικές ομάδες. Εγώ την βρήκα την παρουσία του Πρωθυπουργού εξαιρετικά στοχευμένη στις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, κυρίως στοχευμένη με πολιτικούς όρους. Δηλαδή, οι αγρότες ήταν μια ομάδα που φαινόταν ότι το προηγούμενο διάστημα είχε πληγωθεί από την κυβερνητική πρακτική, από τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ κτλ. Φάνηκε ότι οι αγρότες ευνοήθηκαν από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, γιατί η μεγάλη τους πλειοψηφία δεν θα πληρώνει κανέναν φόρο. Θα ευνοήθηκαν, ας πούμε, πολύ σε σχέση με άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως για παράδειγμα, εγώ θα σας πω, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και θα σας πω ένα παράδειγμα για την αύξηση του κατώτατου μισθού, που ναι, είναι πολύ σημαντικό μέτρο για χιλιάδες

0: εκατομμύρια εργαζόμενους που βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο, όμως δεν είναι βέβαιο αν θα μπορέσει να το αντέξει η οικονομία. Ένα παράδειγμα απλό είναι ένας φούρνος, ο οποίος έχει 5, 6, 10 εργαζομένους και είναι όλοι με τον κατώτατο μισθό. Όταν αυξάνεται το κόστος το ενεργειακό για το φούρνο, όταν αυξάνεται το κόστος πρώτων υλών, η επιχείρηση θέλει να κρατήσει σταθερές τις τιμές, άρα εκ των πραγμάτων το περιθώριο κέρδους μειώνεται. Άρα η επιβάρυνση στον κατώτατο μισθό, για παράδειγμα κατά 15-20 χιλιάδες ευρώ το χρόνο τουλάχιστον, είναι κάτι το οποίο πιθανόν να μην μπορεί να το αντέξει μια τέτοια επιχείρηση. Είναι μια ερώτηση που θα θέλαμε να την απαντήσετε αμέσως μετά τις διαφημίσεις και τις ειδήσεις, και είναι και ένα ερώτημα που βάζουν και πολλοί από τους ακροατές μας που είναι επιχειρηματίες. Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε.
1: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι? Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
10: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου των φοιτητών που διαμένουν στις εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης βανδάλισε ανάγνωστη. Ομάδα ατόμων εισέβαλε στο χώρο, ξύλωσε την καλωδίωση και στη συνέχεια ανήρτησε φωτογραφίες σε σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει με τη βία ότι οι φοιτητικές εστίες θα παραμένουν ξέφραγο αμπέλι. Το σύστημα πρέπει να αποκατασταθεί αμέσως και οι υπεύθυνοι λαγοδοτήσουν, δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Στην πόλη Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου θα είναι σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου το μεσημέρι. Θα προηγηθεί συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Φατάχ Αλ-Σίσι. Μια 21χρονη έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρόδο. Η 21χρονη οδηγούσε μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε μια 27χρονη. Κάτω από συνθήκες που ερευνούνται, η νεαρή οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας, η οποία εξετράπη της πορείας της ανετράπη και στη συνέχεια προσέκρουσε στο πίσω μέρος σταθμευμένου αυτοκινήτου. Σεισμική δόνηση μέγεθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10.46 το πρωί, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά του Αιτωλικού. Ο σεισμός έγινε αισθητό σε Μεσολόγγι, Αγρίνιο και σε άλλες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρύς του Ευβίας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα και στην υψηλή Ράχη Δράμας. Υπό έλεγχο τέθηκαν οι φωτιές στην Εσοβάλτα Πέλλας και στην κοινότητα Πλάτη στα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

0: Επιστρέψαμε 11:34 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούτε Sky, Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης στο μικρόφωνο.
1: Και μαζί και χωρί άλλη μια μέρα.
0: Και συζητάμε από την αρχή της εκπομπής. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να συζητάμε με τον κύριο Μιχάλη Αργυρού, επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, και τον είχαμε ρωτήσει πριν τις ειδήσεις για τα μέτρα της ΔΕΘ, αλλά κυρίως για τις γκρίνιες, γιατί για παράδειγμα σήμερα σε πολλά πρωτοσέλιδα υπάρχουν ενστάσεις, υπάρχουν κατηγορίες πολιτών που είτε ωφελούνται αλλά θεωρούν ότι η ωφέλη είναι μικρή, είτε δεν ωφελούνται και θεωρούν ότι θα μπορούσαν να είναι και αυτοί στην κατηγορία των ωφελούμενων. Αλλά υπάρχει και το ερώτημα που σας έβαλα για την επιβάρυνση σε κάποιες επιχειρήσεις και με την αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά και για τα μέτρα στις επιχειρήσεις που δεν είναι γενναία τουλάχιστον σε αυτή την περίοδο.
1: Θα έλεγα ότι τα μέτρα για τις επιχειρήσεις, τους αυτοαπασχολούμενους, τις ατομικές επιχειρήσεις είναι μία κατηγορία, και μετά έχουμε τα νομικά πρόσωπα που είναι μία άλλη κατηγορία. Είναι μέτρα τα οποία είναι στη λογική της σταθερής μείωσης φορολογικών επιβαρύνσεων και ασφαλιστικών εισφορών, που αυτή τη φορά βέβαια οι ασφαλιστικές εισφορές πηγαίνουν στους εργαζομένους. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχουν σημαντικά ωφέλη για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ναι, δεν έχει καταργηθεί το τεκμαρτό εισόδημα. Το βασικό κριτήριο του τεκμαρτού εισοδήματος, να θυμίσουμε ότι είναι ο μισθός, ο κατώτατος μισθός συν τις τριετίες. Και νομίζω ότι είναι ένα εύλογο, και όποιος το ακούει θεωρεί ότι είναι μια επιβάρυνση η οποία είναι μια επιβάρυνση που πηγαίνει στη χαμηλότερη επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας. Είναι δύσκολο κάποιος πραγματικά να υποστηρίξει ότι ένας αυτοαπασχολούμενος, ένας ελεύθερος επαγγελματίας, κάποιος που έχει ατομική επιχείρηση, επιβαρύνεται πάρα πολύ εάν πληρώνει το φόρο του εργαζόμενου του ή της εργαζόμενής της με τον κατώτατο μισθό. Υπήρχαν δύο επιπλέον βέβαια φίλτρα. Ήταν ένα μέτρο το οποίο, μια διάταξη, μια πτυχή του συστήματος που συνέδεε την φορολόγηση του ελεύθερου επαγγελματία με την μισθολογική δαπάνη για τους εργαζόμενους του. Επίσης η δεύτερη είχε να κάνει με το τζίρο, κατά πόσον ο τζίρος ήταν πάνω από το μέσο όρο του κλάδου οικονομικής δραστηριότητας. Αυτά τα δύο έφυγαν. Αυτά τα δύο, όπως εξειδίκευσε χθες το Υπουργείο Οικονομικών στη συνέντευξη τύπου, αφορούν δεκάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και οδηγούν σε σημαντικές μειώσεις φορολογικών βαρών. Γιατί έγινε αυτό? Έγινε γιατί πλέον είμαστε σε θέση να παρατηρούμε καλύτερα το τζίρο των επιχειρήσεων, είμαστε σε θέση να παρατηρούμε καλύτερα τις συναλλαγές, και κατά συνέπεια, αφού έχει προχωρήσει η πληροφόρηση που παίρνουμε από την ψηφιοποίηση, τα συγκεκριμένα δύο μέτρα ήταν δύο μέτρα τα οποία κρίθηκε ότι μπορούν να φύγουν χωρίς δημοσιονομικό κίνδυνο. Αυτό δεν ακυρώνει το γεγονός ότι δεν υπάρχει σημαντική ωφέλεια για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ανθρώπους που έχουν ατομικές επιχειρήσεις. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι συμπολίτες μας αυτοί, ωφελούνται και από την περσινή μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που έγινε. Τα εισοδήματα του 2026, τα οποία φορολογούνται με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές εισοδήματος, όπως βεβαίως γίνεται και για τους εργαζόμενους και για τους συνταξιούχους, η εκαθάριση φόρου για τα εισοδήματα του 2026 θα φανεί το 27. Όταν λοιπόν θα κληθούν να πληρώσουν φόρο το 27 για τα εισοδήματα του 26, θα υπάρχει και εκεί μια σημαντική ελάφρυνση σε σχέση με αυτά τα οποία πληρώνανε μέχρι πέρυσι. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλα θετικά μέτρα για τον επιχειρηματικό κόσμο, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους. Να θυμίσω το δανειοδοτικό πρόγραμμα μέσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, που σε μεγάλο βαθμό απαντάει στο ζήτημα της χρηματοδότησης.
0: Βέβαια, αυτό που σας καταλογίζουν είναι ότι δεν έχουν πρόσβαση οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά κάποιες επιχειρήσεις στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Είναι τα υπόλοιπα του Ταμείου Ανάκαμψης που με έναν τρόπο κατάφερε η κυβέρνηση, αντί να χαθούν, που δεν υπήρξε ένα πρόβλημα απορρόφησης προφανώς, για να μην χαθούν αυτά τα λεφτά, τα μεταβίβασε στην Αναπτυξιακή Τράπεζα.
1: Να το διευκρινίσουμε αυτό. Είναι από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Από τα δάνεια.
1: Και επίσης δεν είναι ότι δεν υπήρχε ζήτηση για τα δάνεια, για το δανειακό σκέλος. Δεν ξεμείνανε. Αντιθέτως, αντιμετωπίζουμε το άλλο πρόβλημα. Στο Ταμείο Ανάκαμψης, στο δανειακό σκέλος, έχουμε παράπονα επιχειρήσεων που κάναν αίτηση και δεν μπόρεσαν να δανειοδοτηθούν γιατί δεν έφταναν τα λεφτά. Άρα λοιπόν αυτό ήταν μια πολιτική επιλογή, η προστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα δάνεια αυτά θα μπορούσαν να δαθούν καλύτερα στα πλαίσια της υπόλοιπης δανειοδοτικής.
0: Και έχετε κάποια στρατηγική που θα κατευθυνθούν αυτά τα δάνεια?
1: Και να πω λοιπόν το εξής, ότι αυτά τα δάνεια Επειδή ακριβώς πηγαίνουν μέσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ο στόχος είναι να βοηθηθούν επιχειρήσεις που δεν θα έπαιρναν από μόνες τους δάνεια από το τραπεζικό σύστημα, ώστε να διανατηθούν. Δηλαδή, είναι μια υποστήριξη προς αυτές τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Άρα και αυτό είναι ένα θετικό μέτρο και θα εξειδικευτεί σε ό,τι αφορά τις παραμέτρους τις οποίες με ρωτάτε. Δεν έχω αυτή τη στιγμή κάτι να πω πάνω σε αυτό, αλλά προφανώς η κατεύθυνση είναι αυτή, την οποία μόλις είπα. Και βεβαίως υπάρχει και μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50%, που έτσι, να με θυμίσουμε ότι ξεκίνησε αυτή η κατεύθυνση.
2: Σε πολλές δόσεις. Τέλος πάντων,
1: αυτό είναι για τα νομικά πρόσωπα που λέτε.
0: Να πούμε βεβαίως ως ποιος μέτρο αυτό. Είναι αδιανόητο. Τώρα μεταξύ μας, δηλαδή, προκαταβάλλεις έναν φόρο υποθέτοντας ότι την επόμενη χρονιά θα έχεις κέρδη, δηλαδή δανειοδοτεί η επιχείρηση κυρίως το κράτος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αντί να κάνει το κράτος να δανειοδοτεί οι τράπεζες στις επιχειρήσεις. Εν πάση περιπτώσει, έχει μειωθεί κατά το μισό.
1: Ναι, και βεβαίως δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, έτσι. Υπάρχει και αλλού. Δεν είναι μόνο ελληνικό.
0: Ήταν ένα μνημονιακό μέτρο το οποίο παραμένει και παραμένει.
1: Μειωμένο πλέον.
2: Τώρα εντάξει, είστε και καθηγητής και σοβαρός άνθρωπος από ό,τι σας γνωρίζω για πρώτη φορά από κοντά. Αλλά θέλω να πω το εξής. Αναγκαστικά τώρα είστε μέσα σε ένα πολιτικο-οικονομικό επιτελείο και έχετε ένα κεντρικό ρόλο. Βεβαίως η απόφαση τελικά είναι της κυβέρνησης, επαναλαμβάνω, και του Πρωθυπουργού. Λέω λοιπόν τώρα, η απόφαση αυτή, επειδή έρχεται σχεδόν 7,5 χρόνια μετά την πρώτη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, αφήνει πολλά ζητήματα ως απάντηση. Να το πω λαϊκά. Όλα μαζί δεν γίνονται. Εγώ βλέπω στην βαρισίμαντη ομιλία και προσπάθεια της κυβέρνησης να συνεχίσει την ίδια πολιτική με τα όρια που έχει προδιαγράψει και με το μεσοπρόθεσμο. Δεν ξεχνάω. Έχουμε και το μεσοπρόθεσμο. Δεν πρέπει να το ξεχνάει ούτε η αντιπολίτευση. Άρα δεν ευνηδιάζεται μόνο από τη ΔΕΘ. Δεν υπάρχει ευνηδιασμός. Θέλω να πω ότι υπάρχουν μεγέθη. Το λέω για εσάς επειδή τα γνωρίζετε και για όσους μας ακούνε. Αλλά λέω τώρα, είναι δυνατόν σε αυτή τη φάση, επειδή το λέω χρόνια, δεν το λέω τώρα, ούτε με νοιάζει τι θα πει η αντιπολίτευση ή τι έχει πει. Το θέμα ειδικά για τους συνταξιούχους της 13ης σύνταξης. Δεν μιλάω για άλλα, ούτε μιλάγα πριν για άλλα. Το ότι δεν αντιμετωπίστηκε με ένα πιο ισχυρό τρόπο μόνιμο, παρά μόνο πάλι επιδοματικά, έστω και με την αύξηση των 150 ευρώ, δείχνει ότι η ιεράρχηση της κυβέρνησης έχει προβλήματα. Όλους να τους ικανοποιήσει ούτε γινότανε, ούτε γίνεται. Και είναι το μόνο στρώμα που δεν έχει και ισχυρή δύναμη πυρός πλην της κάλπης. Και είχε πάντα αναφορά η Νέα Δημοκρατία σε αυτό. Και λέω, αυτό με ευνηδίασε εμένα. Θα περίμενα κάτι σοβαρό. Εξάλλου τώρα, και κλείνω με αυτό, το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Μητσοτάκης, γι' αυτό λέω ότι σας διαχωρίζω σε ένα βαθμό, είναι σε δύο δόσεις. Άρα έχει και υποσχετικές, π.χ. δημόσιοι, λέει για τα Χριστούγεννα, σε ένα χρόνο, να μην πω τώρα, εγώ δεν ξέρω πού θα είμαι. Λέω εγώ για μένα το, δεν λέω γενικώς.
0: Δεν είσαι δημόσιος.
2: Και το τελειώνω. Όχι μόνο δεν ήμουν δημόσιος ποτέ, αλλά λέω. Δημόσιοι όμως κρίνομαι και εγώ, όπως κρινόμαστε όλοι. Και λέω λοιπόν τώρα, ενώ όλη η Ευρώπη έχει τέτοια ζητήματα, δεν το ξέχασα ποτέ, γιατί κάποιοι το ξεχνάνε. Π.χ. σε λίγες μέρες, κλείνω με αυτό, είναι οι εκλογές στη Σουηδία. Η συζήτηση είναι λίγο πολύ η ίδια. Παρότι απέρχεται ίσως μια πολύ δεξιά κυβέρνηση, μαζί ακόμα και με ακραίους τους λεγόμενους Σουηδούς Δημοκράτες. Τα λέω γιατί είχαμε τα χθεσινά στη Γερμανία. Και πάλι συζητάνε για την υγεία, για την ανάπτυξη, για τη διασπορά, για το κοινωνικό σύστημα ασφάλισης κτλ. Άρα εκεί δεν είναι πίσω.
1: Θα σας πω.
2: Μετά από 8 χρόνια σχεδόν στις εκλογές.
1: Θα σας πω. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της σύγκρισης με την Ευρώπη, πράγματι υπάρχουν πολλά κοινά θέματα. Υπάρχει όμως και μια διαφορά. Η Ελλάδα είναι στην θέση τώρα να κάνει απόδοση του όποιου κοινωνικού μερίσματος, μεγάλο, μικρό, ικανοποιητικό, μη ικανοποιητικό. Η Ελλάδα είναι σε μια θέση η οποία είναι η θέση της αφαίρεσης φορολογικών βαρών και αφαίρεσης άλλων χρεώσεων, ενώ οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, οι πιο πολλοί, βρίσκονται στην αντίθετη ακριβώς φάση που προσπαθούν να δουν πώς θα καλύψουν τρύπες στον προϋπολογισμό. Υπάρχει λοιπόν.
2: Ναι, αλλά έχουμε τεράστια απόσταση, τα ξέρετε τώρα αυτά.
1: Ναι,
2: εντάξει, και έχει βεβαίως νόημα και αυτή η σύγκριση, αλλά η άλλη είναι μπροστά προπολού.
1: Ναι, και εμείς συγκλίνουμε.
2: Προπολού.
1: Θα μπορούσαμε να συγκλίνουμε πιο γρήγορα και αυτό είναι το κομμάτι της προγραμματικής συζήτησης που πρέπει να γίνει. Αλλά το ότι συγκλίνουμε
2: με βραδιποριακό τρόπο.
1: Κοιτάξτε, ανεβαίνουν και οι άλλοι βέβαια. Δεν είναι ότι οι άλλοι είναι στάσιμοι. Προσπαθούμε να συγκλίνουμε σε έναν στόχο ο οποίος είναι κινούμενος και μάλιστα το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι είναι κινούμενος προς τα πάνω κυρίως από την επανομαζόμενη Νέα Ευρώπη. Δηλαδή, εμείς συγκλίνουμε πολύ πιο γρήγορα σε χώρες όπως η Γερμανία ή η Σουηδία, στην οποία αναφέρεστε, αλλά χώρες όπως η Ρουμανία, η Πολωνία, η Τσεχία πηγαίνουν πιο γρήγορα από εμάς. Και εδώ είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Δεν θέλω να αποφύγω την ερώτηση. Τι πολιτικές ακολουθούν αυτές οι χώρες που συγκλίνουν πιο γρήγορα και τι πολιτικές θα θέλαμε να ακολουθήσουμε στην Ελλάδα και ποιος υποστηρίζει αυτές τις πολιτικές και ποιος όχι. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Πάμε λοιπόν στο θέμα των συνταξιούχων των δημοσίων υπαλλήλων. Κοιτάξτε, κάθε κυβέρνηση έχει σαν στόχο τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών της. Αυτή η βελτίωση ασφαλέστατα αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα και για την παρούσα κυβέρνηση. Ταυτόχρονα έχουμε ένα παρελθόν. Έχουμε ένα πολύ ψηλό δημόσιο χρέος, το οποίο πέφτει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, αλλά παραμένει πολύ ψηλό.
2: Θα σας διορθώσω έτσι, εδώ, γιατί είναι θέμα κυβερνητικό επιχείρημα. Με συγχωρείτε, δεν μιλάω για το ποσοστό εγώ. Ξέρετε ότι το δημόσιο χρέος της γενικής κυβέρνησης, γκρόσο μόντο, είναι περίπου τα ίδια. 360. Γύρω εκεί δεν είμαστε.
1: Ναι, αλλά ανεβαίνει η οικονομία.
2: Δηλαδή, σας ακούω τώρα. Ναι. Απλά ναι. Διόρθωσα αυτό, γιατί νομίζω
0: εγώ
2: ότι.
0: Εγώ σε κόβω, γιατί πάμε σύγχυση. Στο διάλειμμα. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση, όπως μας επισημαίνουν και οι ακροατές μας. Κύριε Αργυρού, πολύ γρήγορα ολοκληρώστε αυτό που λέγατε.
1: Αυτό λοιπόν το οποίο έλεγα είναι ότι η κυβέρνηση προφανώς θα ήθελε να έχει τη δυνατότητα να κάνει περισσότερη στήριξη στους δημοσίους υπαλλήλους που αναφέρατε, αυτό το επίδομα των 500 ευρώ, στους συνταξιούχους. Ταυτόχρονα όμως έχει και την υποχρέωση να διατηρήσει τη δημοσιονομική σταθερότητα, ώστε αυτά τα οποία δίνει και τα χτίζει σταδιακά να είναι μόνιμα και να μην έρθει η στιγμή να τα πάρει πίσω η οποιαδήποτε κυβέρνηση, γιατί η χώρα δεν το αντέχει. Άρα αυτό ακριβώς είναι το βασικό μήνυμα του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ότι ό,τι κάνουμε είναι κοστολογημένο, ό,τι κάνουμε είναι ασφαλές, χτίζουμε πάνω σε αυτό. Η χώρα την πρώτη τετραετία διαχειρίστηκε πολύ μεγάλες κρίσεις και στάθηκε στα πόδια της, στη δεύτερη τετραετία άρχισε να αποδίδει και τώρα το θέμα είναι να περάσουμε στην επιτάχυνση, στο άλμα της τρίτης τετραετίας.
0: Να πάμε σε διαφημίσεις. Εγώ να βάλω ένα ερώτημα για μετά. Εγώ θα βάλω ένα αντίστροφο ερώτημα. Τι θεωρείτε ότι από την εμπειρία σας, κυρίως από το Euroworking Group που μετέχετε ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, τι θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε να αντιγράψουμε ή να προσαρμόσουμε στην ελληνική πραγματικότητα και δεν έχουμε κάνει ως παραδείγματα ή υποδείγματα από το εξωτερικό ένα. Τι θεωρείτε ότι, και δεν λέω μόνο για αυτή την κυβέρνηση, αλλά την περίοδο των μνημονίων και μετά, κάναμε λάθος και θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει. Και παίρνω αφορμή από ένα ερώτημα του κυρίου Φρυδάκη που μας στέλνει, τι πρωτοβουλίες και ενέργειες επίπεδο οργάνωσης και συνεργασίες με καινοτόμες επιχειρήσεις του εξωτερικού, παραδείγματα από το εξωτερικό έχουμε κάνει στην χώρα μας προκειμένου να πάρουμε αντίστοιχη τεχνολογία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με αυτά με τον κύριο Μιχάλη Αργυρού, επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ.
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι.

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Επιστρέψαμε, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας και να συζητάμε με τον κύριο Μιχάλη Αργυρού, επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. Είχαμε εκκρεμότητα τις ερωτήσεις, τι θα κάναμε ως παράδειγμα από το εξωτερικό, τι κάναμε λάθος αυτά τα χρόνια, και θα σας έβαζα και άλλη μια ερώτηση. Από τις προτάσεις αντιπολίτευσης, είχατε δει κάποια που να έχει ενδιαφέρον και να την ενσωματώσατε στο πρόγραμμά σας?
2: Κοιτάξτε, τώρα έχουμε πράγματα τα οποία σε θεωρητικό επίπεδο όλοι συμφωνούμε. Παραδείγματος χάρη, ποιος δεν πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόνοια για όλα τα κοινωνικά στρώματα και ότι θα πρέπει να υπάρχει μια προσπάθεια μιας κατανομής πλούτου που να υποστηρίζει όλες τις κοινωνικές ομάδες και τους αδύνατους ιδιαίτερα. Το θέμα είναι πώς το κάνεις και ποιος είναι ο εφικτός τρόπος να το κάνεις αυτό. Άρα, σε επίπεδο στοχοθεσίας, μπορείς να βρεις ποιος δεν πιστεύει, παραδείγματος χάρη, ότι θα πρέπει να στηριχθούν εκείνες οι οικογένειες οι οποίες έχουν ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται φροντίδα στο σπίτι, και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν.
1: Το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός. Εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό ότι μπαίνει στο δημόσιο διάλογο, ότι επειδή γερνάει η κοινωνία μας, ότι πρέπει να υπάρχουν πρόνοιες για τους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα της αυτοεξυπηρέτησης, και όσο μεγαλώνουν, τόσο η πολιτεία πρέπει να είναι στο πλευρό τους. Και μακάρι κάποια στιγμή να είναι ουσιαστική η παρέμβαση της πολιτείας πέρα και πάνω από κόμματα. Και...
2: Άρα, σε επίπεδο στόχων, ναι, νομίζω ότι υπάρχει κοινό έδαφος στο θέμα της υγείας, παραδείγματος χάρη, στο θέμα της εκπαίδευσης, να βελτιωθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι καλό, το ότι υπάρχει κοινός τόπος, γιατί αυτό είναι και μια καλή βάση, ούτως ώστε μερικά πράγματα να γίνονται, η κοινή λογική να εφαρμόζεται ανεξάρτητα με το ποιος είναι στην κυβέρνηση. Οι διαφωνίες είναι και σε ό,τι αφορά το σχέδιο για να επιτευχθούν κάποιοι κοινοί στόχοι, και βέβαια υπάρχει και η θεμητή σε πολύ μεγάλο βαθμό προτεραιοποίηση των στόχων ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα. Έτσι δεν είναι?
3: Για να πω κάτι περισσότερο για όσους μας ακούνε. Ακόμα στη χώρα μας το μεγαλύτερο ποσοστό της πολιτικής αντιπαράθεσης, κατά τη γνώμη μου, παραμένει να είναι αυτό που λέμε επικοινωνία, το συζητάγαμε και λίγο πριν, συνθηματολογία, για να μην πω και την προπαγάνδα την απόλυτη. Δεν είπα τυχαία για το χρέος. Εδώ υπάρχουν πολλοί που λένε, από αντιπολιτευτικές δυνάμεις, μπερδεύουν, για τον πολίτη το κάνουν αυτό βέβαια, ποιο είναι το χρέος της γενικής κυβέρνησης με την κεντρική κυβέρνηση. Και ξέρετε τη διαφορά εσείς, που είναι κάπου καμιά πενηνταριά δις, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι.
3: Άρα ο άλλος ακούει, άρα κατά διάολου πάμε. Συγγνώμη για την έκφραση. Ενώ στην πραγματικότητα το δημόσιο χρέος θα μπορούσε να συζητιέται διαφορετικά, είναι περίπου όσο ήταν το 19-20 με μικρές διακυμάνσεις.
2: Σε απόλυτο μέγεθος όμως.
3: Δεν μιλάω τη σύγκριση, σας το εξήγησα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι η πίτα η πραγματική αυτή του χρέους. Του χρέους. Και θα έλεγε κανείς, μα εδώ πήραμε και τόσα δις. Άρα παίζεται ένα παιχνίδι. Και λέω, θέλω να ελπίζω ότι στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, και εσείς έχετε ρόλο και οι άλλοι, να γίνουν πιο σοβαρές συγκριτικές συζητήσεις στα βασικά μεγέθη. Γιατί επειδή είναι, και κλείνω με αυτό να μην το κουράζω, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του αλφαβητισμού. Είμαστε πίσω στον αλφαβητισμό γενικώς στα οικονομικά.
1: Έχουμε 1,5
3: λεπτό. Άρα θέλουμε προσπάθεια με μεγαλύτερη σοβαρότητα στην αντιπαράθεση.
2: Θα συμφωνήσω, είναι πολύ σημαντικό στο δημόσιο διάλογο, και αυτή είναι η δουλειά τεχνοκρατών σαν εμένα. Δεν είναι πάντοτε εύκολο ή ευχάριστο να γίνεται μια οριοθέτηση τη συζήτηση επί των δεδομένων. Είναι πολύ σημαντικό για την ποιότητα του δημόσιου διαλόγου να υπάρχουν τα νούμερα, και πάνω σε αυτά τα νούμερα να γίνεται η συζήτηση. Τώρα, από και πέρα, ένα πράγμα το οποίο θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με το τι θέλουμε να κάνουμε και το τι μπορούμε να ακολουθήσουμε από καλά παραδείγματα από άλλες χώρες. Νομίζω ότι αυτό το οποίο χρειάζεται η χώρα για να επιταχύνει την καλή της πορεία είναι η βελτίωση της θεσμικής της επίδοσης. Δηλαδή, με αφορμή την συνταγματική αναθεώρηση, νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια προσπάθεια οι θεσμοί της χώρας να εξυγχρονιστούν εκεί που πρέπει να εξυγχρονιστούν και να προσαρμοστούν στην εποχή που ζούμε τώρα, γιατί πολλές από τις θεσμικές μας διατάξεις και το θεσμικό μας πλαίσιο βρίσκεται σε διαφορά φάσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι καθοριστικό, ούτως ώστε να αυξηθεί και η παραγωγικότητα, να βελτιωθεί και η δημοσία διοίκηση, να βελτιωθεί το κοινωνικό κράτος και τελικά να αυξηθεί η ευημερία.
1: Από μόνο του αυτό είναι ένα εξαιρετικό αντικείμενο συζήτησης. Έτσι, και θα μπορούσε κάποιος να εντοπίσει και δίκαια κριτική και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Και βεβαίως και κριτική από την άλλη πλευρά, ότι και η αντιπολίτευση έχει κυβερνήσει και δεν βελτίωσε τους θεσμούς ή δεν συνένεσε στη βελτίωση θεσμών. Εγώ θα σας μεταφέρω μόνο ένα ερώτημα, το οποίο θεωρώ σημαντικό και με αυτό να κλείσουμε, ότι η κυρία δεν θέλει να πούμε το όνομά της, ότι θεωρεί άδικο το διαχωρισμό μεταξύ των ελευθέρων επαγγελματιών της Αττικής και της περιφέρειας, ότι θεωρεί τα δικά της εισοδήματα είναι χαμηλότερα από τα τεκμήρια. Ως εκ τούτου, θεωρεί άδικο βρίσκω αυτό τον διαχωρισμό. Γιατί τελικά έγινε αυτός ο διαχωρισμός?
2: Την ακούω πολύ προσεκτικά. Mm-hmm. Υπάρχουν δύο λόγοι. Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με το ότι κρίθηκε ότι χρειάζεται να ενισχυθεί το στοιχείο της περιφερειακής σύγκλησης. Και το δεύτερο βεβαίως είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι υπάρχει πάντοτε ένας δημοσιονομικός περιορισμός και δεν μπορείς να τα κάνεις όλα ταυτόχρονα. Όμως σταδιακά γίνονται και να μην έχει καμία αμφιβολία ότι αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός θα γίνει και κατά συνέπεια από του χρόνου θα έχει και η ίδια βελτίωση.
1: Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος με τον κύριο Μιχάλη Αργυρού. Εγώ θα συμβούλευα να βγαίνει τακτικότερα. Διότι πρώτον τα εξηγεί καλά. Και δεύτερον, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πολιτική ατζέντα είναι πολύ πιο κοντά στον μέσο ακροατή, στον μέσο ακροατή των δικό μας τουλάχιστον, και νομίζω ότι μπορεί να αντιληφθεί και να αποδώσει καλύτερα τις πολιτικές και τις θέσεις.
3: Και καλό θα ήταν και στο δημόσιο διάλογο να γίνονται πιο αντίκριστες συζητήσεις με αρμόδιους, πιο πολύ κατέχοντας τα οικονομικά. Γιατί πολλές φορές οι πολιτικοί λένε ότι τα κατέχουν, πολλοί πολιτικοί, και απλά παίζουν με τα νούμερα ή με τις προσδοκίες.
1: Εγώ να ενημερώσω για την Big Win κλείνοντας ότι παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή. Οι πανεβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελοχρωματισμού, μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. bigwincares.gr μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Και πάντα να σας θυμίσω ότι εισιτήρια για την μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί μπορούμε. 6 μέρες φτάσαμε πριν τη μεγάλη συναυλία. Μπορείτε να πνευμονευτείτε στην ticketmaster.gr αλλά και σε φυσικά σημεία εξυπηρέτησης Μητροπόλεως 25 και Τσακάλοφ 14 στο Κολονάκι, η οδός Τσακάλοφ, στο Σύνταγμα η οδός Μητροπόλεως.
3: Σπεύσατε.
1: Σπεύσατε γιατί μείναν μόνο 6 μέρες. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να σας καλημερίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αργυρού.
2: Και εγώ. Και
3: νομίζω θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή.
1: Είστε πανηδί.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στερεό.
11: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
12: Perfume Lab.
9: με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
12: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
13: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
12: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
13: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο 3ο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
14: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
15: Πέλα FM.

0: FM.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
0: Πέλα FM

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
5: Πέλα FM.
6: Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι. 3η 8 Σεπτεμβρίου σήμερα είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και αρχίζουμε όπως πάντοτε με τις ειδήσεις, τις σημαντικότερες ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Τα μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους ανακοινώνει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Ενέργειας. Φλερτάρει με τα 100 ευρώ δολάρια, με 100 δολάρια το πετρέλαιο, παραμένουν στα ύψη οι τιμές στα πρατήρια.
1: Έχουμε και την τιμή του πετρελαίου τύπου Brent να αυξάνεται. Πλησιάζουμε τα 100 δολάρια και αν ξεπεράσουμε τα 100 δολάρια θα είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση τους επόμενους μήνες.
2: Σας πληροφορώ ότι μου είπανε σε νησί του Αιγαίου πλήρωσαν βενζίνη 2,80 το λίτρο.
0: 2,80 το λίτρο σε νησί του Αιγαίου, το είπε άνθρωπος της αγοράς. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται στην Αίγυπτο. Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Σίση. Θα ακολουθήσει και τριμερής με τη συμμετοχή και του κυρίου Χριστοδουλίδη, του πρόεδρου της Κύπρου. Στραμμένη προσοχή των Τούρκων σε αυτές ακριβώς τις συναντήσεις.
3: Επικοινώνησε ο Φιτάν ήδη με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου. Φοβόνται πάρα πολύ πώς μπορεί να εξελιχθεί και αυτή η τριμερής Ελλάδα, Κύπρος και Αιγύπτου.
4: Περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει και η Αίγυπτος, με τι θα γυρίσει ο Πρωθυπουργός. Και φυσικά ένα άλλο θέμα που πρέπει να δούμε είναι το κατά πόσο η Αίγυπτος προτίθεται ή έχει τη δυνατότητα να εμπλακεί ή να ενταχθεί στη συμφωνία της ΜΕΚΑ.
0: Στη συμφωνία της ΜΕΚΑ θέλει να την τραβήξει ο Ερντογάν, ο οποίος έχει ξεσπαθώσει και πάλι με το γνωστό αφήγημα ότι κάποιοι επιδιώκουν να περικυκλώσουν τη χώρα του, την Τουρκία. Το μήνυμα ήταν σαφές, μείνει απέναντι σε Ελλάδα και Ισραήλ, εν ώψη της θωράκισης των νησιών μας με σύγχρονα αμυντικά συστήματα.
5: Εκείνο που τους τρελαίνει κατά κυριολεξίαν είναι το θέμα της ασπίδας του Αχιλέα. Για τους Τούρκους δεν είναι μόνο ότι ακυρώνει τη γαλάζια πατρίδα, αισθάνονται ότι περικυκλώνονται κατά μήκος όλων των θαλασσίων ορίων τους σε Αιγαίο και σε Ανατολική Μεσόγειο, γιατί είναι και στην Κύπρο αντίστοιχα συστήματα, από οπλικά συστήματα του Ισραήλ.
6: Σε αντικείμενες ακτές, εάν κάποιος φωνάξει και από τη δική μας πλευρά, ενδεχομένως ή μάλλον σίγουρα θα ακουστεί και στην απέναντι. Μάλιστα. Αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουμε. Δεύτερον, το Καστελόριζο.
7: Άρα, ό,τι λένε οι Τούρκοι ισχύει και αντίστροφα, αυτό μας λέτε.
6: Τα είπατε όλα, κύριε Οικονόμου.
0: Είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέσι Αμπτουλάη, αρχισυντάκτρια του μαγκαζίνου, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Ρούρλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλώς τον.
8: Καλώς σας μεσημέρι. Με καλά νέα όμως, Σπύρο μου. Με καλά νέα.
0: Ναι.
8: Γιατί ταλαιπωρήθηκα.
0: Χάλασες κι εσύ, χάλασες.
8: Όχι, καλά νέα, υπό ποια έννοια. Είχαμε μεγάλο μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό και τώρα είναι μικρό. Αυτό εννοώ καλά νέα. Είχαμε τρία συμβάντα, τροχαία ατυχήματα και ακινητοποιήσεις και τα τρία στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλο μποτιλιάρισμα μετά τον κόμβο φυλής και μέχρι να φτάσουν οι οδηγοί στο ΟΑΚΑ. Τώρα λοιπόν έχουν απομακρυνθεί σχεδόν όλα τα οχήματα και έτσι το μποτιλιάρισμα και η αναμονή είναι μικρό και κυρίως αφορά αυτούς που θέλουν να βγουν από την Αττική Οδό και να πάνε προς τη Λαμία, που έχουμε και τις σχετικές βεβαίως εργασίες. Έχουμε κίνηση στην Κηφισού και στα δύο ρεύματά της προς τη Νέα Χαλκιδόνα, αλλά δεν είναι ακόμα μεγάλη αναμονή, σε αντίθεση με το κέντρο της Αθήνας που είναι βεβαρημένο, ιδιαιτέρως βεβαρημένο, στη Σταδίου και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Κλείνω με το Σκαραμαγκάν, μου επιτρέπεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
8: Έχει αρχίσει τα τελευταία 10-15 λεπτά το ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου κατά μήκος του Σκαραμαγκάν να δυσκολεύει βαθμιδών και θα δυσκολέψει κι άλλο βεβαίως.
0: Εξόδου τέτοια ώρα συνηθές.
8: Δεν είναι. Δεν είναι, γι' αυτό και το αναφέρω.
0: Ναι, γιατί έχει στο ΕΜΠΑ, έχει όχι στο ΕΒΓΑ.
8: Έτσι είναι. Και δεν έχω και συμβάν.
0: Ναι, ναι. Ωραία.
8: Δόξα τω Θεώ δεν έχω συμβάν.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ Δημήτρη. Να είσαι καλά. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης κάθε μέρα τέτοια ώρα στο μαγκαζίνο την εικόνα της πόλης. Και εμείς αρχίζουμε με τις ανακοινώσεις για τη μείωση του κόστους ενέργειας που κάνει αυτή την ώρα το Υπουργείο Ενέργειας. Μάλιστα, οι ανακοινώσεις έρχονται σε μια χρονική στιγμή που το ταμπλό στα βενζινάδικα εξακολουθεί να δείχνει τιμές που πιέζουν αφόρητα νοικοκυριά και επαγγελματίες. Αυτά ενώ έχουμε μπει στο Σεπτέμβριο και αρχίζει να χνοφαίνεται και η ανάγκη για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης. Και χωρίς τίποτα, μάλιστα, έτσι για να το δέσουμε όλο το πράγμα, χωρίς τίποτα να προμηνύει ότι έρχονται και καλύτερες ημέρες. Για παράδειγμα, σήμερα οι διεθνείς τιμές πετρελαίου είναι πάλι κοντά στα 100 δολάρια. Θα πάμε σύντομα στον Νίκο Φιλιππίδη και όποτε θέλει εκείνος θα μας διακόψει, γιατί ακριβώς παρακολουθεί την ενημέρωση του Υπουργείου. Οπότε τον έχουμε λιγάκι τώρα, έχουμε αποσπάσει την προσοχή του, αλλά είναι η ανάγκη της ενημέρωσης. Γεια σου Νίκο μου, γεια σου, καλό μεσημέρι.
9: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Δεν είχε για καύσιμα η παρουσίαση, τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν είχε ερωτήσεις. Την παρουσίαση στην εισαγωγή ήταν η εξειδίκευση των μέτρων για το ρεύμα που ανέφερε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αυτή τη μείωση του κατά 30% της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Η αναφορά ήταν συγκεκριμένη, ότι μέσα στην επόμενη τριετία, με ένα συνδυασμό παραγόντων, θα οδηγηθεί το ρεύμα να είναι φθηνότερο κατά 30% από ό,τι σήμερα. Αναγνωρίσανε στην αρχή βέβαια ότι το ρεύμα από το 2019 έως σήμερα έχει ανέβει κοντά στον ευρωπαϊκό μεσόωρο κατά 50%. Άρα μιλάμε να επιστρέψει σε ένα μέρος στην τιμή που ήταν το 2019. Αυτό θα γίνει μέσω της ενίσχυσης αποθήκευσης, είναι ξεκάθαρο αυτό, προκειμένου να διοχετεύεται και την νύχτα φτηνή πράσινη ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά. Θα γίνει μέσω των διασυνδέσεων, θα γίνει μέσω επενδύσεων απαθρακοποίησης στα νησιά. Υπάρχει ευρύ πρόγραμμα και γι' αυτό θα γίνει και μέσω των μειώσεων κάποιων από τα μικρά γράμματα του λογαριασμού που επιβαρύνονται από όλα αυτά, όπως τα οίκο, τα οποία αναφέρει και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, τα οποία επί της ουσίας είναι το κόστος που πληρώνουμε όλοι για να έχουν την ίδια τη τιμή με τους υπόλοιπους οι νησιώτες μας. Γιατί δεν έχουν διασύνδεση και αν αφήναμε να πληρώνουν το κόστος των μονάδων, των θερμικών που υπάρχουν εκεί, θα η τιμή θα ήταν τριπλάσια, τετραπλάσια για τους νησιώτες μας.
0: Να σε ρωτήσω, Νίκο, επειδή περιγράψεις κάποια πράγματα για τα οποία απαιτούνται υποδομές, σοβαρές υποδομές. Ναι. Δηλαδή δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη να ξημερώσουμε και να έχουμε μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας για τις ανανεώσιμες πηγές. Όλο αυτό το σχέδιο. Πότε θα αρχίσει να φαίνεται στους λογαριασμούς?
9: Η δουλειά η μεγάλη έχει γίνει. Η μεγάλη δουλειά είναι να δημιουργήσει συνθήκες παραγωγής ρεύματος. Και παραγωγή από ΑΠΕ έχουμε πάρα πολύ, περισσότερο από όσο χρειαζόμαστε και πήγε κάνουμε εξαγωγές.
0: Ναι, αλλά αυτό το 30% ας πούμε πότε θα το δούμε?
9: Χρειάζεται η αποθήκευση. Η αποθήκευση λοιπόν, ο στόχος είναι να είναι σε πλήρη ανάπτυξη το 2030, ωστόσο μέσα στο 2026 προς το τέλος του έτους θα αρχίσουν να φαίνονται, καθώς η εγκατάστασή τους ξεκίνησε την άνοιξη.
0: Το 26 είπες, τώρα μέχρι το τέλος του χρόνου.
9: Εντός του 26 θα έχει πιαστεί ο πρώτος στόχος που είναι για 1,5 γίγκα. Περίπου η κατανάλωση στην Ελλάδα είναι περίπου γύρω κοντά στα 8 γίγκα. Ο στόχος είναι τέλος πάντων σιγά σιγά να υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης σημαντικού μέρους της ενέργειας. Παράλληλα με έργα υποδομής όπως μεγάλες αποθήκες, μπαταρίες, εισαγωγικά ενέργειες όπως η αντιλησιοταμίευση, που υπάρχουν τα πολύ μεγάλα έργα τα οποία ετοιμάζονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, είναι ένα μεγάλο, και στη Βόρεια Ελλάδα κάποια άλλα μικρότερα. Θα γίνει, θέλουν χρόνο. Και μαγικές λύσεις προφανώς δεν υπάρχουν. Θυμίζουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί ρωτήσαμε τον Υπουργό πριν από λίγο. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε 30% λέει η Ελλάς το Αλέξη Τσίπρα, 20% λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτό που λέει ο Σταύρος Παπασταύρου είναι ότι και οι δύο δεν έχουν τεκμηρίωση στις απόψεις τους. Εμείς σας λέμε κάτι απλό και ρεαλιστικό, ότι ένας ισχυρός ΑΔΜΙΕ με ισχυρά κεφάλαια θα κάνει επενδύσεις 7 δισεκατομμυρίων που θα συνδέσουν τα νησιά, ότι έχουμε τα χρήματα από πολλές πηγές και τα ιδιωτικά που κινητοποιούμε για την αποθήκευση και ότι με αυτόν τον τρόπο θα το καταφέρουμε. Προφανώς η κρίση είναι στον ακροατή και στον πολίτη.
0: Θέλω να σε ρωτήσω εάν υπάρχουν εκτιμήσεις για το τι θα γίνει τους επόμενους μήνες μέσα στο χειμώνα, δηλαδή σε σχέση με το ρεύμα, αλλά να πάμε και στα καύσιμα. Πρώτα, ξέρω ότι σε κρατάω τώρα εκτός της ενημέρωσης, αλλά ο κύριος Παπασταύρου, ένα μικρό απόσπασμα από τον Υπουργό.
10: Από ακριβότερη στη χοντρική είμαστε τώρα κάτω από το μέσο όρο ή στο μέσο όρο. Ολιστικά επιχειρούμε να κάνουμε μια συνολική προσέγγιση σε όλα τα σημεία που μπορούμε για τη μείωση του κόστους με δράσεις εξοικονόμησης, με ευελιξία στην κατανάλωση και με παραγωγή ή αποθήκευση για ίδια χρήση.
0: Αυτά είπε ο Υπουργός. Υπάρχουν εκτιμήσεις για τους επόμενους μήνες, Νίκο?
9: Οι τιμές του ρεύματος αυτή τη στιγμή επηρεάζονται πάρα πολύ από την τιμή του φυσικού αερίου. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό προκαλεί επιβάρηση. Η τιμή του φυσικού αερίου είναι 120% ακριβότερη από τις 27 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα. 123 για την ακρίβεια. Είναι πάνω τα 75 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα. Άρα έχουμε πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο, γιατί είναι η τεχνολογία η οποία μπαίνει όταν σταματούν τα φωτοβολταϊκά τη νύχτα και η τιμή και ο υπολογισμός της τιμής του ρεύματος βγαίνει από αυτήν την τεχνολογία. Άρα αυτό το σκηνικό των πάνω από 100 ευρώ, το οποίο διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα μέσα στη τιμή χώρας, φαίνεται ότι παγιώνεται και θα δούμε και παραπάνω ενδεχομένως 120 και 130 σε μέσα επίπεδα. Το θέμα είναι πώς σχεδιάζει, γιατί ακόμα η κυβέρνηση περιμένει και την Ευρώπη για να δει ακριβώς πώς θα κινηθεί. Για την ώρα λέει ότι και αναφέρει για παράδειγμα καλές περιπτώσεις του ανταγωνισμού, όπως την περίπτωση της ΔΕΗ που δίνει αυτό το σταθερό με τα 11,5 λεπτά, παρεμπιπτόντως Εκεί είναι παρήγορο ότι ένα στους τρεις συμπολίτες μας έχουν επιλέξει τα μπλε τιμολόγια, τα σταθερά των προμηθευτών, των προμηθευτικών επιχειρήσεων. Και αυτό είναι εξαιρετικά καλό νέο. Το πρόβλημα το μεγάλο επίσης είναι στα καύσιμα. Εκεί, εκεί πραγματικά κοιτούσα τώρα πριν βγούμε, εκεί μέσα στην συνέντευξή μου και για να ξέρω τα μεγέθη. Είναι αυτή τη στιγμή η αμόλυβδη, η μέση τιμή χώρας. 2,09.
0: Μισό λεπτό.
9: 2,06.
0: Μισό λεπτό, γιατί όπως ξέρεις, εγώ το χτίζω το, το μαγκαζίνο μαζί σου. Ο κύριος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ήταν στο Action μαζί με τον κύριο Ασμάτογλου, ο οποίος μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky. Επικεντρώνεται ο κύριος Ασμάτογλου κυρίως στο πετρέλαιο θέρμανση.
1: Τα καύσιμα αυξάνουν την τιμή τους, γιατί τροχιοδεικτικό όλης της ενέργειας είναι το φυσικό αέριο. Το πετρέλαιο και η βενζίνη είναι αυτά που είναι σε ζήτηση και αυτό αυξάνει την τιμή τους συνέχεια. Βασανιστικά βλέπουμε και την τιμή του πετρελαίου τύπου Brent να αυξάνεται. Πλησιάζουμε τα 100 δολάρια και αν ξεπεράσουμε τα 100 δολάρια θα είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση τους επόμενους μήνες.
11: Πετρέλαιο θέρμανσης υπό τις σημερινές συνθήκες 1,5.
12: 1 ευρώ και 95 λεπτά. Με τις σημερινές συνθήκες. Και μην ξεχνάτε ότι 1,80 έκλεισε έτσι τον Απρίλιο μήνα.
0: Ακούσατε τον κύριο Παπαγεωργίου και τον κύριο Ασμάτογλου να μιλάνε για τις τιμές των καυσίμων και για το πετρέλαιο θέρμανσης που, επαναλαμβάνω, μπήκαμε στο Σεπτέμβριο και οπωσδήποτε αρχίζει να απασχολεί τα νοικοκυριά. Εγώ, Νίκο, πριν για να ζητήσω το σχόλιο συνολικά, δείτε τώρα την επίπτωση σε μια κατηγορία επαγγελματιών. Ο κύριος Καπλάνης είναι πρόεδρος των Αρτοπιών Αθηνών και είπε:
13: το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προμηθευόμασταν στα 1,40 και αυτή τη στιγμή έχει 2 ευρώ στην Αγγλία, το ρεύμα που ξεπερνάει τα 15 λεπτά η κιλοβατόρα και έχουμε και αυξήσεις 50% και επάνω στο φυσικό αέριο. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση και ξαναπροχωράμε σε αυξήσεις.
0: Λένε τώρα οι αρτοποιοί, που είναι μια κατηγορία η οποία δεν ξέρω, προφανώς θα ακολουθήσουν και άλλες, μην αντέχοντας αυτό το κόστος.
9: Όχι, όχι, πρέπει να πούμε πρώτα απ' όλα ότι οι αρτοποιοί είναι ενεργοβόρες μικρές επιχειρήσεις και με τεράστιο συμβολή της ενέργειας στο τελικό κόστος παραγωγής τους. Είναι σημείο μη αμφισβητούμενο. Και επίσης το γεγονός ότι ακόμα και στην κρίση του 22-23 χρειάστηκε κοινοτικό πρόγραμμα και πολλή φασαρία, γιατί μπλέκουμε στους κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται ενίσχυση άνθρωποι. Δεν το συζητάμε τώρα. Αυτή είναι η κατηγορία έως 35 KVA που λέμε, οι οποίοι είναι η ραχοκαλιά. Αυτοί είναι οι μικρομεσαίοι, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ ανάγκη αυτή τη στιγμή, γιατί πλήττονται από το κόστος. Συζητάμε άλλα πράγματα και δεν συζητάμε αυτά τα οποία είναι τα κανονικά.
0: Η ανάλυση που άκουγα το πρωί που έκανε στον Άρη Πορτοσάλτε δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξία ό,τι αφορά τα καύσιμα.
9: Κοίτα, η πορεία αυτή τη στιγμή, το 1,95, μ' άρεσε πάρα πολύ παρεμπιπτόντως η πρόβλεψη του Γιώργου Ψάλτη νωρίτερα. Πλέον 1,50. Και εγώ το άκουσα το 1,95, φαντάζομαι θα εντυπωσιάστηκε όπως όλοι μας εντυπωσιαστήκαμε. Το 1,95 δεν είναι κάτι που παλεύεται στο πετρέλαιο θέρμανσης με συμβατικό τρόπο. Δηλαδή, εδώ θα χρειαστούν πολλά πράγματα. Εδώ θα χρειαστεί η συνεισφορά των δηληστηρίων, η οποία υπάρχει ήδη για τον ντίζελ και για την αμόλυβδη. Θα χρειαστεί η συνεισφορά μεγάλη του κράτους. Θα χρειαστεί ένα γενναίο επίδομα θέρμανση, το οποίο είναι ενισχυμένο παρεμπιπτόντως φέτος ήδη προκαταβολικά με χρήματα από το Ταμείο Αποθρακοποίησης κατά 350 εκατομμύρια ευρώ. Άρα θα έχουμε και νέες κατηγορίες και υψηλότερη ενδεχομένως επιδότηση. Το θέμα είναι ότι την επιδότηση αυτή δεν την παίρνουν όλοι. Ένα. Το δεύτερο είναι ότι στον ντίζελ, για παράδειγμα, η επιδότηση απλώς έρχεται να περιορίσει μέρος της πολύ μεγάλης επιβάρυνσης. Διότι η οποία τι κάνει, μέσω του ντίζελ περνάει στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Και αυτές οι επιβαρύνσεις είναι το πιο σημαντικό. Δεν τις έχουμε δει. Αυτές οι επιβαρύνσεις υπάρχουν μια σειρά από προϊόντα, με πρώτα τα ενεργειακά, αλλά υπάρχει και σε αγροτικά προϊόντα το ίδιο συμβαίνει. Έχουν ανέβει διεθνώς το τελευταίο εξάμηνο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κατά κύριο λόγο, αλλά και άλλων περιφερειακών συγκρούσεων και προβλημάτων. Έχουν ανέβει από 30 έως 123% που είχε ανέβει το φυσικό αέριο, που είχε και τη μεγαλύτερη αύξηση. Όλα αυτά θα τα δούμε μέσα στο χειμώνα να κορυφώνονται και να περνούν στη ζωή μας. Δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα παρεμπιπτόντως. Για διάφορους λόγους, για διάφορες αιτίες, απορροφήσανε, ενδεχομένως φοβήθηκαν και πολύ κλάδι την κατανάλωση ότι μπορεί να υποχωρήσει.
0: Ναι, μπορεί
9: όπως
0: να υποχωρήσει.
9: Ενδεχομένως, όπως ενδεχομένως φαίνεται ότι υποχωρεί από τα στοιχεία τη ελληνική στατιστική αρχή που βγήκαν χθες για το ΑΕΠ τη χώρα που έδειξαν μια συγκράτηση στην κατανάλωση. Θα δούμε. Δεν θα είναι εύκολη η επόμενη περίοδος.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου επιτρέψουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν, και για το θέμα των ανακοινώσεων που αυτή τη στιγμή κάνει το Υπουργείο Ενέργειας. και που θα επιστρέψει ο Νίκος για να μάθει και άλλες πληροφορίες, όσο και για το θέμα της τιμής των καυσίμων. Δεν είναι καλά τα νέα και δεν προδιαγράφεται και αισιόδοξο το μέλλον, το προσεχές μέλλον τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, σε μια εξαιρετικά σημαντική κίνηση στο πεδίο της γεωστρατηγικής και της διπλωματίας είναι η παρουσία του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο και έρχεται σε μια χρονική στιγμή που οι προκλήσεις στη γειτονιά μας αυξάνονται και η Αίγυπτος, δεν είναι της παρούσης, αλλά για μια σειρά από πάρα πολλούς λόγους είναι μια χώρα που διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Στην Αίγυπτο με τον Πρωθυπουργό είναι ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Γεια σου Γιώργο.
14: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Πριν από μία ώρα περίπου ολοκληρώθηκε το τετατέτ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Φατάχ Αλ-Σίσι. Στο αεροδρόμιο υποδέχθηκε τον Πρωθυπουργό ο Υπουργός Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Αιγύπτου, διότι στην ατζέντα προβάλλει ως κυρίαρχο θέμα το ζήτημα της ενέργειας. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πούμε ότι ήδη από πλευράς Κυπριακής έχει προειδεάσει ο Νίκος Χρυστοδουλίδης ότι θα συζητηθεί και η συμφωνία της ΜΕΚΑ. Σε κάθε περίπτωση, η άτυπη τριμερής που μόλις τώρα ξεκίνησε δεν θέλει να αντιπαραβληθεί από κανένα μέρος της, μέλος της μεσοχωρής, με τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ. Άλλωστε και η Αίγυπτος βρίσκεται στο επίκεντρο μιας επίθεσης γοητείας της Τουρκίας. Σε κάθε περίπτωση όμως εκείνο το οποίο τίθεται ψηλά από αιγυπτικής πλευράς είναι η αύξηση του συντονισμού στο επίπεδο της Τριμερούς για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά κυρίως στο σκέλος της ενέργειας. Μένει να δούμε βέβαια και στις δηλώσεις που θα γίνουν από τους τρεις ηγέτες σε περίπου 3/4, ποιο θα είναι το στίγμα που θα δοθεί. Όμως σε αυτό το πεδίο πρέπει να σου πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη δώσει ένα στίγμα, ότι δηλαδή η συμφωνία της ΜΕΚΑ δεν μεταβάλλει την ελληνική στρατηγική, άλλωστε ο ίδιος θα βρίσκεται μέσα στις επόμενες ημέρες στη Σαουδική Αραβία και η οποιαδήποτε προσέγγιση του Ριάτ από την Άγκυρα δεν επηρεάζει τον στρατηγικό χαρακτήρα των σχέσεων Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας. Πρέπει να σου πω επίσης ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και το κλίμα εδώ πέρα, μεταφέροντάς σου μία εικόνα στους αυτοκινητοδρόμους που οδηγούν από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ελ Αλαμέιν προς την θερινή έδρα της Αιγυπτιακής Προεδρίας. Υπάρχουν υπερυψωμένες διαφημιστικές ταμπέλες με τη φωτογραφία του Έλληνα Πρωθυπουργού, προμοτάροντας και την παρουσία του εδώ στην Αίγυπτο για τρίτη φορά, να πούμε, σε λιγότερο από έναν χρόνο.
0: Μάλιστα, είναι μια θερμή υποδοχή. Οπότε, να δούμε τι θα βγει και από τις... Θα γίνουν δηλώσεις, γνωρίζεις Γιώργο?
14: Ακριβώς, Σπύρο. Σε περίπου 3/4 θα παραχωρήσουν δηλώσεις οι τρεις ηγέτες στους εκπροσώπους του τύπου. Αυτή τη στιγμή, όπως σου είπα και νωρίτερα, μόλις ξεκίνησε η άτυπη τριμερής, υπάρχει μια χρονική μετατόπιση στην ένταξη του προγράμματος.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου θα μας ενημερώνει και συνέχεια και τις εκπομπές του Sky. Το σχολίασε την παρουσία του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο. Σχολίασε ο κύριος Άγγελος Ρήγος, ο καθηγητής. Το πρωί ήταν στην τηλεόραση του Sky.
15: Δεν είναι μόνο τα δεδομένα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Υπάρχει μια ευρύτερη προσπάθεια για ανατροπή ισορροπιών, νέων συμμαχιών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Τουρκία κινήθηκε προς τη λογική της συμφωνίας της ΜΕΚΑΣ. Είχαν προσπαθήσει να πάρουν την Αίγυπτο συμφωνία της ΜΕΚΑΣ. Συμμετείχε στις συζητήσεις. Τελικώς δεν μπήκε. Σήμερα όταν δεν μπήκε, γιατί ακριβώς σκέφτηκε ότι δεν θέλει να σπάσει τις σχέσεις της με Ελλάδα και Κύπρο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση κατ' επέκταση. Οπότε η σημερινή συνάντηση είναι εξαιρετικά σημαντική.
0: Την ίδια στιγμή, δηλαδή τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Αίγυπτο, ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, βρίσκεται στην Ιταλία. Βρίσκεται στην Ιταλία γιατί σήμερα υπογράφεται η συμφωνία για να αγοράσει η Ελλάδα από την Ιταλία τις φρεγάτες, δύο φρεγάτες, ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρεμ, κλάσης Μπεργκαμίνη, συνοδευόμενος από τους αρχηγούς ΓΕΘΑ και του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Ο Υπουργός Άμυνας θα συναντάται με τον ομόλογό του, τον κύριο Κροσέντο, στο Ιταλικό Υπουργείο. Θα είχαν μια κατηδίαν συνάντηση εκτός από τα διμερείς, συζήτησαν και σε μια ατζέντα που περιείχε και άλλα θέματα όπως την κρίση με τη Συνανατολή και την Ουκρανία. Δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας.
16: Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι ναυτικά έθνη μοιράζονται τον ίδιο ζωτικό θαλάσσιο χώρο στην κεντρική και στην ανατολική Μεσόγειο. Από κοινού έχουμε περίπου το 90% του εμπορικού ευρωπαϊκού στόλου. Άρα η κοινή γεωγραφία μας δημιουργεί και μια κοινή ευθύνη για την ασφάλεια των θαλασσίων οδών, για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, για την προστασία των ενεργειακών και εμπορικών ροών και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής μας.
0: Οι δύο φρεγάτες θα φέρουν υπερσύγχρονο οπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κόστος για τα δύο πλοία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 460

0: επειδή τους καταλογίζεται ότι δεν χειρίστηκαν όπως έπρεπε την υπόθεση της Γρίβα, της δολοφονηθήσης, με αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Οι δικαστές του Συμβουλίου Κλιμολογικών της Αθήνας δείχνουν εδόλιο στις τέσσερις κατηγορουμένες, το εδόλιο του Μητρόπου του Δικαστήριου της Αθήνας, για να δικαστούν για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως. Θυμίζουμε ότι η δολοφονία της Κυριακής Γρίβα είχε γίνει έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Εναργύρων 1η Απριλίου 2024. Ποιοι είναι τώρα αυτοί οι τέσσερις αστυνομικοί? Είναι η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της άμεσης δράσης. Θυμίζουμε, Σπύρο, ότι τότε είχε πει ότι η Κυριακή τον είχε καλέσει και ζητούσε.
0: Και της είχε πει αυτό το περίφημο «δεν είναι ταξί το 100».
1: Έτσι, έτσι, ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες στο βούλευμα, αναφέρουν οι δικαστές ότι οι κατηγορούμενοι ενεργώντας από πρόθεση διαπαραλήψεως εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που τέχουν στην προστασία τους. Από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος της παθούσης. Για το σκοπό του αστυνομικού τμήματος αναφέρει ότι δεν ήταν σε ετοιμότητα και δεν αντιλήφθηκε τον πρώην σύντροφο της καταγγέλουσας ότι ήταν σε απόσταση 30 μέτρων από το φυλάκιο, ότι κινείται πεζός και έφερε μαχαίρι. Για την επόπτρια αναφέρεται ότι αν και η Κυριακή Γρίβα κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της ότι ήταν έξω από το σπίτι της και ζητούσε αστυνομική συνοδεία, περιπολικό δηλαδή, επειδή φοβόταν, δεν τη βοήθησε. Για την αξιωματικό υπηρεσία αναφέρεται ότι έπρεπε να επικοινωνήσει με το κέντρο άμεσης δράσης για να εντοπίσουμε το δράστη, ενώ έπρεπε να μεριμνήσει για περιπολικό που ήταν διαθέσιμο εκείνη την ώρα για να μεταφέρει τη Γρίβα στο σπίτι της. Και για τον τηλεφωνητή αναφέρουν οι δικαστές ότι έπρεπε να εκτιμήσει την βαρύτητα των καταγγελιών της 28χρονης, να προωθήσει την υπόθεση ως κάρτα υψηλής προτεραιότητας για να αρχίσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και την ασφαλή μεταφορά της κοπέλας στο σπίτι της.
0: Τα ζήγησαν όλα οι δικαστές μετά από αρκετούς μήνες από ό,τι αντιλαμβάνομαι εξέταση όλων των στοιχείων και παραπέμπουν αυτούς τους τέσσερις αστυνομικούς σε δίκη προκειμένου να λογοδοτήσουν γιατί δεν έκαναν κάτι ούτως ώστε να σωθεί η κοπέλα. Νομίζω ότι δεν απέχει η πρότασή τους, παρότι δεν είμαστε δικαστές, Έλενα, το ξέρεις καλύτερα από μένα, δεν απέχει από το δημόσιο αίσθημα. Το πώς μια κοπέλα πηγαίνει σε ένα τμήμα να ζητήσει βοήθεια και καταλήγει νεκρή μπροστά σε αστυνομικούς, δεν απέχει πολύ από το δημόσιο αίσθημα η παραπομπή τους σε δίκη.
1: Ήταν αυτά το τελευταίο καταφύγιο της Κυριακής. Αυτό έπρεπε να κάνει, αυτό έκανε.
0: Και κατέληξε νέκρη. Ναι. Σε ευχαριστώ, Έλενα, να είσαι καλά. Η Έλενα Γαλάρη, ο δικηγόρος της μίλησε, ο δικηγόρος της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα, ο κύριος Απατσίδης, στο Action.
2: Και αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι το συνέστημα της μητέρας για ένα πράγμα. Δεν μπορεί να αντιληφθεί πως 3 χρόνια σχεδόν μετά την δολοφονία αυτή ο κρατούμενος και πρωτόδικα καταδικασμένος σε ισόβια κάθερξη παραμένει νεκτή την ποινή του ευνοϊκά στο ψυχιατρίο κρατουμένων Κορυδαλλού.
0: Δεν θα μείνουμε άπραγοι σε ενέργειες εχθρικές που μας περικυκλώνουν την Τουρκία. Το είπε χθες το βράδυ ο Ερντογάν, δείχνοντας Ελλάδα και Ισραήλ. Σε λίγο ο Μανώλης Κωστέτης μαζί μας.
3: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις

0: 5% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
3: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
9: Προαναγγείλαμε Μανώλη Κωστίδη λίγο πριν τις διαφημίσεις και είναι μαζί μας ο Μανώλης. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι.
9: Έχουμε από τη μια πλευρά αυτές τις δηλώσεις Ερντογάν με το αφήγημα περικύκλωσης της Τουρκίας από εχθρικές δυνάμεις, δείχνοντας προφανώς συγκεκριμένες χώρες. Από την άλλη αντιλαμβάνομαι, Μανώλη, επειδή είπε στην αντίληψή μου και μια επικοινωνία Φιντάν με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών, ότι αυτή την ώρα τα ραντάρ της Τουρκίας είναι στραμμένα και προς την Αίγυπτο, οπωσδήποτε, έτσι δεν είναι?
10: Οπωσδήποτε, διότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πετύχει κάτι. Έχει άριστες σχέσεις με το Ισραήλ και παράλληλα έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις και με την Αίγυπτο. Και σήμερα και ο κ. Μητσοτάκης μαζί με τον πρόεδρο της Κύπρου και τον πρόεδρο της Αιγύπτου θα έχουν αυτή τη συνάντηση που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
9: Είναι μια χώρα η Αίγυπτος που προσπαθεί να την τραβήξει το άρμα της η Τουρκία, να τη βάλει και στη συμφωνία της Μέκας. Έχει αναπτύξει εμπορικές δραστηριότητες ακόμα και στο κομμάτι της πολεμικής αμυντικής βιομηχανίας. Έχουν πυκνώσει, είναι αλήθεια, οι σχέσεις με ανταλλαγές επισκέψεων. Παρ' όλα αυτά η Αίγυπτος δείχνει ότι ακόμη δεν θέλει, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο και τη χρονική στιγμή, να εμπλακεί περισσότερο.
10: Όχι, δεν θέλει, γι' αυτό και κράτησε κάποιες ισορροπίες.
9: Ναι.
10: Και αυτό που ενοχλεί την Τουρκία, βεβαίως υπάρχει η συμφωνία της Μέκας, αλλά αυτό που δεν έχει η συμφωνία της Μέκας και οι χώρες είναι το ναυτικό. Στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτή τη στιγμή, οι ναυτικές δυνάμεις που είναι ισχυρές, να πούμε, ή συνεργάζονται, είναι της Ελλάδος, της Κύπρου και το, βεβαίως η Κύπρος είναι σαν ολόκληρη φρεγάτα από μόνη της, αλλά και το Ισραήλ. Και από εκεί η Τουρκία έχει τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, το οποίο όμως δεν μπορεί να ενισχύσουν την Τουρκία σε Ανατολική Μεσόγειο όπως θα ήθελε.
9: Ναι. Οι δηλώσεις του Ερντογάν πιστεύεις ότι αποσκοπούσαν ή στόχευαν ευθέως Ελλάδα και Ισραήλ με αυτό που λέει για την περικύκλωση, Μανώλη?
10: Ναι, αλλά δεν το είπε, γιατί προφανώς έχουν δοθεί κάποια μηνύματα ότι δεν πρέπει να δίνει κι άλλο την κατάσταση στην περιοχή. Και τα μηνύματα αυτά δεν πρέπει να έρχονται από Ελλάδα ή από Ισραήλ, ενώ από πιο μεγάλες χώρες. Γι' αυτόν τον λόγο έστειλε ένα μήνυμα και προς εσωτερικό αλλά και προς εξωτερικό. Είναι μια συνεχόμενη κατάσταση που, όπως διαβάζει η Τουρκία, περί περικύκλωσης και περί σφετερισμού των δικαιωμάτων της στην περιοχή.
9: Ναι. Και είχαμε τέλος και μια ανακοίνωση για κατακόρυφη αύξηση των αμυντικών δαπανών από την Τουρκία, Μανώλη.
10: 229%. ένα τεράστιο ποσοστό στην επόμενη τριετία στο μεσοπρόθεσμο οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης. Δήλωσε ότι η Τουρκία στοχεύει να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες κατά 229% λόγω των αναγκών και στόχο έχει να ενισχύσει και την αμυντική βιομηχανία περαιτέρω, αλλά και να ενισχύσει και την άμυνά της λόγω των εξελίξεων στην περιοχή.
9: Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Μανώλης Κωστίδης, όπως πάντοτε, κάθε λίγο μετά τις 2.30 κάθε μέρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του Sky με τις πληροφορίες του, το ρεπορτάζ του, τις αναλύσεις του. Και από την άλλη, ο κ. Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου, στον τηλεόραση του Sky ήταν το πρωί.
11: Η εκτίμησή μου είναι ότι οι Τούρκοι είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν την κρίση, την ένταση, αλλά όχι πολεμική κρίση. Εκείνο που τους τρελαίνει κατά κυριολεξία είναι το θέμα της ασπίδας του Αχιλλέα. Αισθάνονται ότι περικυκλώνονται κατά μήκος όλων των θαλασσίων ορίων τους σε Αιγαίο και σε Ανατολική Μεσόγειο από οπλικά συστήματα του Ισραήλ. Το καλώδιο δυνητικά προσφέρει τη δυνατότητα για να υπάρξει θερμό επεισόδιο. Δυνητικά.
9: Ακούσαμε τον κύριο Συρίγο και ο κύριος Μπελεγράτης, ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
12: Σε αντικείμενες ακτές, εάν κάποιος φωνάξει και από τη δική μας πλευρά, ενδεχομένως ή μάλλον σίγουρα θα ακουστεί και στην απέναντι. Το Καστελόριζο, όπως ξέρουμε, έχει δυνητική ΑΟΣ, η οποία έχει δυνατότητα και να περικλείσει και χωρικά ύδατα 12 ναυτικών μιλίων.
9: Και επιστρέφουμε για να δούμε αυτή την περίφημη ιστορία με τις απάτες. Χρησιμοποιώντας διάφορα εφάνταστα σενάρια, οι επιτίδιοι για να εξαπατήσουν τους συμπολίτες μας, είτε εμφανιζόμενοι ως λογιστές, είτε εμφανιζόμενοι ως αστυνομικοί, ακόμη και ως κακοποιοί. Το είδαμε και αυτό να συμβαίνει στις τελευταίες περιπτώσεις. Έχουμε μια περίπτωση στη Λαμία. Είναι μαζί μας στο ντύο Σοφία Γαλάνη. Καλώς ήρθε, Σοφία. Αλλά θα ήθελα πρώτα να ξεκινήσουμε από τα νέα εμφάνταστα σενάρια που εμφανίστηκαν προσφάτως.
13: Η αλήθεια είναι ότι έχουν πολλές ιδέες οι απατεώνες. Πήρε γιατί μετά την περίπτωση του fake Ronaldo, όλοι τη θυμόμαστε με το βίντεο αυτό το οποίο είχαν κατασκευάσει, είχαμε αυτή τη φορά νέα απάτη. Αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας η επιτίδη το όνομα του Παύλου Ντεγκρές, παρακαλώ. Μία γυναίκα παραλίγο να πέσει θύμα απάτης από συγκεκριμένους, από αγνώστους, οι οποίοι της υποσχέθηκαν το ποσό των 26.000 ευρώ, ζητώντας της βέβαια πρώτα να καταβάλει χρήματα για το υποτιθέμενο άνοιγμα λογαριασμού.
9: Δηλαδή ο Ντεγκρές της πρώην βασιλικής οικογένειας εμφανίστηκε σε αυτή τη γυναίκα και της λέει τι, ότι εγώ αποφάσισα να σου δώσω χρήματα, αλλά δώσε μου και εσύ κάτι.
13: Για την ακρίβεια, την πήρε ένας άγνωστος στο τηλέφωνο και της είπε ότι τηλεφωνεί εκ μέρους του Παύλου Ντεγκρές, ο οποίος αποφάσισε να ευεργετήσει κάποιους Έλληνες, ουσιαστικά δίνοντάς τους ένα διόλο μελιταίο ποσό χρημάτων. 26.000 ευρώ, μάλιστα, της είπε, αλλά θα έπρεπε να καταβάλει πρώτα χρήματα για να ανοίξει ο υποτιθέμενος λογαριασμός. Αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να τα καταβάλει η ίδια. Περίπου 350 ευρώ της είπε αρχικά ότι θα πρέπει να καταβάλει. Η ίδια, βέβαια, ευτυχώς κατάλαβε εκεί ότι κάτι μάλλον δεν πάει καλά. Σου είπε από πού και ως πού ο Παύλος Ντεγκρές τώρα να βρει και εμένα και να μου ζητάει μάλιστα και χρήματα για να ανοίξουμε λογαριασμό. Εκεί λοιπόν άρχισαν να μιλάνε επί ένα μήνα, να σου πω.
9: Μισό λεπτό, θέλεις να την ακούσουμε όπως τα εξιστορεί η ίδια για να συνεχίσουμε μετά το ρεπορτάζ?
14: Καλημέρα σας, κυρία μου. Έχω επιλέξει, θέλω να βοηθήσω κάποιους Έλληνες με ένα ποσό σεβαστό. Λέει, έχω επιλέξει να δώσω 26.000 στον κάθε ένα. Με πήρε μετά από λίγο ένας κύριος στο Viper όμως και μου λέει, καλημέρα σας, από τον πρίγκιπα Παύλο σας παίρνω και θέλω να μου πείτε κάποια στοιχεία για να σας κάνουμε τη μεταβίβαση των χρημάτων. Είναι, μου λέει, πρέπει να καταθέσετε 350 ευρώ. Δεν γίνεται, δεν έχω, του λέω, και μου λέει περιμένετε λίγο. Και ύστερα από λίγο με καλούν στο Viper, βλέπω τον Παύλο όντως, αλλά το στόμα του δεν ακούγονταν η φωνή του, ανοιγόκλινε μέσα σαν να μου μιλούσε.
9: Και πάλι έχουμε περίπτωση τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή πήρε κάποιος την εικόνα του Παύλου και με τεχνητή νοημοσύνη εμφανίστηκε να της ζητάει χρήματα. Δεν είναι η πρώτη, δεν είναι μάλλον η μόνη περίπτωση που είχαμε με το κάποιος να εμφανίζεται ως επώνυμος και να ζητάει χρήματα.
13: Έχει γίνει αυτό και με τον Keanu Reeves, να σου πω, το γνωστό ηθοποιό του Hollywood. Μια γυναίκα, μάλιστα, να σου πω ότι είχε πέσει θύμα απάτη στην Κρήτη. Είχε η επιτίδη, την κατάφεραν, χρησιμοποιώντας το όνομα του Keanu Reeves, όλοι τον ξέρουμε από τις ταινίες του, να τους δώσει, παρακαλώ, το ποσό των 150.000 ευρώ. Και μάλιστα δεν ήταν το μόνο θύμα. Είχαν προσπαθήσει να εξαπατήσουν κι άλλο κόσμο. Έχει μιλήσει ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, ο κ. Καλιαγμάνης.
9: Θα τον ακούσουμε τον κύριο Καλιαγμάνη. Αλλά φαντάζομαι συμφωνεί σε κάποιους που μας ακούν και τώρα μπορεί να προκαλεί φημιδία, ίσως και κάποιο χαμόγελο. Αλλά για τον άνθρωπο ο οποίος υφίσταται αυτή τη δοκιμασία και την απάτη και χάνει πάρα πολλά χρήματα, είναι μια δραματική κατάσταση. Εντάξει, μπορεί να περιέχει το στοιχείο, επαναλαμβάνω, του αστείου, κάποιος να εμφανιστεί ως Keanu Reeves ή ξέρω εγώ ως Ντεκρές. Αλλά για την οικογένεια οι συνέπειες είναι δραματικές. Γιατί μας είπες πόσα χρήματα θα
13: έδωσε. 150.000 ευρώ τότε από εκείνη τη γυναίκα στην Κρήτη. Δεν είναι λίγο το ποσό. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό και ξέρεις τι γίνεται τώρα. Εάν δεν τους πιάσουν και ποτέ, γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, κάποιοι δεν έχουν πιαστεί ποτέ.
9: Ισχυρό, θα έλεγα.
13: Δεν τα ξαναβρίσκεις και ποτέ αυτά τα χρήματα.
9: Ο κύριος Καλιαγμάνης.
15: Κάποιοι πείθονταν πριν που δεν προσομοίαζε η φωνή με κάποιον γνωστών ανθρώπων. Και χωρίς να έχουν εικόνα και έδιναν χρήματα προκειμένου να βοηθήσουν, γιατί είχε οικονομικό πρόβλημα ο Keanu Reeves ή κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, γιατί τα έχω ζήσει αυτά και με έχουν πάρει τηλέφωνο και μάλιστα επέμενε μια κυρία ότι μιλάει με τον Keanu Reeves και ότι της είχε ζητήσει χρήματα, του έδωσε 500 ευρώ.
9: Ντεγκρές, Keanu Reeves. Στη Λαμία δεν είχαμε κάποιον επώνυμο. Στη Λαμία ήταν μια κλασική μέθοδο, νομίζω.
13: Στη Λαμία ήταν η μέθοδος του δορυφόρου της εφορίας. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Είναι και στη Βιωτία το έχουμε δει και στη Φθιώτιδα και σε άλλες περιοχές. Ότι δήθεν περνάει δορυφόρος της εφορίας και βλέπει τα κοσμήματά σας, τα χρήματά σας, τα ξαφικά σας. Αυτή την περίπτωση όμως οι επιτίδοι έπεσαν εκείνη θύμα του υποψήφιου θύματός του. Είχαν βάλει στο στόχαστρο έναν 67χρονο. Τον πήραν τηλέφωνο, δήθεν ως τον πήρε και του είπε ότι είμαι ο λογιστής. Δήθεν και ότι θα πρέπει να βάλετε τα χρήματα και τα κοσμήματα και να τα αφήσετε σε εξωτερικό χώρο για να τα δει δήθεν ο δορυφόρος της εφορίας, να περάσει από πάνω και να τα δει. Κατάλαβε όμως ο 67χρονος ότι πρόκειται για πάτη και σε συνεννόηση με τους αστυνομικούς τους παγίδευσε. Τους είπε δήθεν ότι έβαλε μέσα σε σακούλα 12.000 ευρώ και 85 χρυσές λίρες, αξία συνολικής άνω των 74.000 ευρώ. Μέσα σε σακούλα όμως είχε βάλει πέτρες και καλαμπόκια. Καμία σχέση με τα χρήματα. Τους είπε ότι έβαλε τη σακούλα στο συμφωνηθέν σημείο. Όταν πήγανε εκείνοι όμως εκεί, τους περίμεναν οι αστυνομικοί φυσικά και τους συνέλαβαν. Οι απίστευτοι ισχυρισμοί τώρα στο δικαστήριο των δύο αδρών και της γυναίκας που συνελήφθη ότι χάθηκαν δήθεν στην περιοχή, ότι πήγαιναν για παλιοσίδερα και έψαχναν δήθεν κάπου να φάνε γουρνοπούλα. Το δικαστήριο πάντως δεν πίστηκε και τους καταδίκασε πάντως.
9: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Γαλάνη. Εξιχνιάσεις τέτοιων υποθέσεων όμως έχουμε και σε άλλες περιοχές. Η Ελένη Παρασκευοπούλου, η ανταποκρίτριά μας τώρα στην Πάτρα, που μας έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές να αναδείξουμε υποθέσεις σαν και αυτή που μας είπε η Σοφία Γαλάνη στην Λαμία. Γεια σου, Ελένη. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Γιατί η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα σε κάθε υπόθεση που προκύπτει μέχρι να φτάσει στην άκρη του νήματος. Δύο περιπτώσεις λοιπόν τηλεφωνικής απάτης στον πύργο που έγιναν τον Ιούλιο, τον περασμένο Ιούλιο, εξιχνίασε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασεων εγκλημάτων στον πύργο. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, οι δράστες είχαν τηλεφωνήσει σε γυναίκες, προσποιήθηκαν τους λογιστές με το πρόσχημα αυτή τη φορά της αποφυγής προστίμου. Κατάφεραν στη μία περίπτωση στον Άγιο Ηλία Πύργου να την πείσουν και να βγάλει κοσμήματα έξω από το σπίτι αρκετά μεγάλη αξία. Ένας αλλοδαπός ο κατηγορούμενος μαζί με τον συνεργό του, ο οποίος πέρασε μάλιστα από το σημείο μεταξύ και πήρε τα κοσμήματα που είχε βγάλει η γυναίκα σε σακούλα έξω από το σπίτι. Δεύτερη περίπτωση αφορά γυναίκα στον πύργο, η οποία επίσης παρέδωσε κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ, τα οποία επίσης είχε αφήσει έξω από την κατοικία της και πέρασε ένας άνδρας και τα πήρε μαζί με ένα δεύτερο άτομο. Είναι οι δύο υποθέσεις λοιπόν που έχουν σχηματιστεί δικογραφίες, ξέρουμε ποιοι είναι οι δύο άνδρες που ενήλθαν ενέργεια σε βάρος των δύο γυναικών. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν εντοπιστεί όλα αυτά.
9: Αλλά έχει τα στοιχεία της αστυνομία, οπότε τους ψάχνει τώρα. Και...
16: Όχι. Έχουμε τις δύο υποθέσεις και αναμένεται να υπάρξει η διαδικασία με την υποβολή της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί σε βάρος των δύο ανδρών και να πούμε ότι είναι ένας αλλοδαπός και ένας μεδαπός. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί η υπόθεση μέσω της δικογραφίας που θα δοθεί εκεί.
9: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά.
17: Ήταν η Ελένη Παρασκευοπούλου για τα αποκριτηριά μας στην Πάτρα για μία ακόμη από αυτές τις γνωστές υποθέσεις απάτης. Και εμείς θα αλλάξουμε θέμα. Είχαμε ακόμη ένα ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό ανήλικης με πατίνι. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο. Γεια Σοφία.
18: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Άλλο ένα σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, αυτή τη φορά στην Τίνο, με μία 14χρονη να τραυματίζεται βαριά και να νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 14χρονη επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη, όταν κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσαν στο δόστρωμα. Η οδηγός του πατινιού βρέθηκε ελαφρά τραυματισμένη, ενώ η 14χρονη συνεπιβάτης της μεταφέρθηκε από την Τίνο στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, όπου και νοσηλεύεται με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με την κατάσταση της υγείας της να κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή. Δεν είναι όμως δυστυχώς, Σπύρο, μόνο το περιστατικό αυτό με το πατίνι και έναν ανήλικο να τραυματίζεται. Στις τελευταίες 15 μέρες είναι το τέταρτο σοβαρό περιστατικό με ανήλικο και πατίνι. Και ενώ είναι σε ισχύ ο νόμος που απαγορεύει τα πατίνια σε παιδιά κάτω των 17 ετών.
9: Υποτίθεται, όχι υποτίθεται, έχει περάσει ένας νόμος που απαγορεύεται η χρήση τους από ανήλικους, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι συνεχίζουν να τα χρησιμοποιούν και μάλιστα να έχουμε και
18: ένα
9: τόσο σοβαρά
18: ατυχήματα.
9: Ένα από
18: αυτά τα παιδιά μάλιστα έχασε και τη ζωή του και σύμφωνα με τον κύριο Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, το πρώτο εξάμηνο του 2026, 300 παιδιά μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία.
9: 300 σε ένα εξάμηνο.
18: Ακριβώς, το πρώτο εξάμηνο του έτους αυτού. Μεταφέρθηκαν
9: σχεδόν
18: στα νοσοκομεία.
9: Δηλαδή.
18: Ναι, άλλα με ελαφρύτερο τραυματισμό, ναι. Άλλα δυστυχώς πολύ πιο δύσκολα. Ο ίδιος μάλιστα, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Open, τόνισε τη δυσκολία στο να αντιθασευθεί αυτό το φαινόμενο, εφιστώντας μάλιστα την προσοχή στους αρμόδιους για εντατικοποίηση των ελέγχων.
9: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε, μπορούμε να τον ακούσουμε νομίζω.
19: Στις 15 τελευταίες μέρες είναι το τέταρτο σοβαρό περιστατικό που συμβαίνει με πατίνι σε ανήλικο παιδί.
16: Και
19: είναι σύγχρονες σκοτώστερες. Πρέπει να εξαφανιστούν. Όσο είναι τα πατίνια και μπορεί να νοικιάσει ο καθένας, είναι δύσκολο και ο γονέας, αλλά και η αστυνομία να επιβλέπει όλους τους δρόμους.
9: Είπαμε ότι συνεχίζεται η κρίση τους παρά τις προσπάθειες που κάνει η αστυνομία, που κάνει η τροχέα, και αυτό αποδεικνύεται και μέσα από παραβάσεις που καταγράφονται, έτσι δεν είναι?
18: Ακριβώς, και όπως είπε και ο κύριος Γιαννάκος, δεν μπορεί να υπάρχει παντού ένας αστυνομικός. Ναι. Ωστόσο, από τότε που ξεκίνησε η εφαρμογή του νόμου, από τα μέσα Ιουλίου δηλαδή μέχρι και σήμερα, έχουν καταγραφεί 1.500 κλήσεις αποκλειστικά στο κέντρο της Αθήνας, με τις 200 από αυτές να αφορούν ανασφάλιστα πατίνια. Και τέλος, όπως ανακοινώνει και η αστυνομία, θα γίνει εντατικοποίηση των ελέγχων, mm-hmm, αρχής γενομένης από την Παρασκευή με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
9: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Και εμείς ευθύς αμέσως θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στον ανταποκριτή μας, τον Χρήστο Νικολαίδη. Υπάρχει ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει πολλές και έντονες αντιδράσεις στην πανεπιστημιακή κοινότητα και στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Έγινε στο Αριστοτέλειο, στο σύστημα ελεγχόμενης εισόδου των φοιτητών στις εστίες του Πανεπιστημίου. Γεια σου, Χρήστο. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για το σύστημα ελέγχου της πρόσβασης των προσώπων από την κεντρική πύλη των φοιτητικών εστιών της Θεσσαλονίκης. Είναι αυτό το γνωστό το card reader. Mm-hmm. Είναι δηλαδή αυτό το πλαστικό πραγματάκι το οποίο υπάρχει δεξιά της πόρτας και πρέπει, για να ανοίξει η πόρτα, να βάλεις την κάρτα σου, ούτως ώστε το σύστημα αυτό να ενεργοποιηθεί. Αυτό το σύστημα ακόμα δεν έχει εγκατασταθεί. Αυτό το σύστημα σε πλήρη λειτουργία θα μπει τον επόμενο μήνα σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Πανεπιστημίου. Ωστόσο, την προηγούμενη εβδομάδα μπήκαν κάποια κομμάτια του εξοπλισμού του. Σύμφωνα με ανακοίνωση κάποιων αναρχικών ομάδων που είδαμε στο διαδίκτυο, τα άτομα αυτά, επειδή διαφωνούν με την τοποθέτηση και τη λειτουργία τέτοιων συστημάτων στον χώρο της φοιτητικής εστίας, πήγαν κάποια στιγμή εκεί, 6 κουκουλοφόροι, σύμφωνα με την καταγγελία, και κατέστρεψαν αυτόν τον εξοπλισμό. Αμέσως βέβαια ενημερώθηκε η Πριτανία του Πανεπιστημίου που προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Η συγκεκριμένη εναρχική ομάδα θεωρεί όπως άλλωστε και άλλες αναρχικές ομάδες που έδρασαν με ακριβώς τον ίδιο τρόπο στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, όταν και εκεί έγινε, επιχειρήθηκε μάλλον κάτι ανάλογο, τονίζουν ότι τέτοια συστήματα δεν θα γίνουν ανεκτά μέσα στους χώρους της φοιτητικής εστίας, γιατί προβλέπουν κατά κάποιο τρόπο καταπιεστικά μέτρα για τους φοιτητές. Αυτή είναι η μία πτυχή του προβλήματος. Βέβαια είναι το κομμάτι το οποίο προκαλεί και τις μεγαλύτερες αντιδράσεις, γιατί δεν είναι δυνατόν μία ομάδα, όσο δυνατή κι αν είναι, να προβαίνει σε τέτοιες ανακοινώσεις και να καταστρέφει ουσιαστικά τη δημόσια περιουσία, όπως μας είπε χαρακτηριστικά σήμερα ο αντιπρίτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων, ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Το ζήτημα είναι ότι οι φοιτητικές εστίες λειτουργούν με ευθύνη του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας, το οποίο είναι κάτι διαφορετικό, ξεχωριστό σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες του, αλλά και την ευθύνη δράσης του από την Βρετανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που συνδράμει, όπως μας είπε ο κ. Μιχαηλίδης, σε όλες αυτές τις ενέργειες. Βέβαια, με την κίνηση αυτή έχουμε πολύ σημαντικές τοποθετήσεις από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και η Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός, και ο αρμόδιος υφυπουργός για θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο Νίκος Παπαϊωάννου, μίλησαν για μια ενέργεια η οποία δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή. Διαβεβαίωσαν και οι δύο ότι οι ζημιές θα αποκατασταθούν και το σύστημα θα εφαρμοστεί ακριβώς έτσι όπως σχεδιάστηκε, με τους φοιτητές, για να πάμε και στην άλλη όχθη του ίδιου ποταμού, με τους φοιτητές να σημειώνουν ότι αυτό το οποίο ζητούν από την πολιτεία είναι να ρίξει τη βαρύτητά της περισσότερο στην ανανέωση και στην βελτίωση των χώρων παρά σε ζητήματα ασφαλείας. Είχαμε την ευκαιρία, Σπύρο, πριν από λίγο να βρεθούμε στις φοιτητικές εστίες. Μιλήσαμε με αρκετά παιδιά εκεί, με αρκετούς τροφίμους, αρκετούς φοιτητές, οι οποίοι μας έλεγαν χαρακτηριστικά ότι συμφωνούν ή διαφωνούν με την εφαρμογή του νέου συστήματος. Το πρόβλημα στις φοιτητικές εστίες είναι αλλού. Παρά υπάρχει και ο αντίλογος, βέβαια, από την πλευρά του ο κ. Μιχαηλίδης μας είπε ότι για πρώτη φορά φέτος η φοιτητική χρονιά θα ανοίξει με 100 νέα δωμάτια πλήρως ανακαινισμένα. Κάτι το οποίο έχει αρκετά χρόνια να συμβεί στις φοιτητικές εστίες.
9: Μα πατάει μνήμη μου ή ο κύριος Μιχαηλίδης είχε γίνει και στόχος προπυλακισμών πριν από...
20: Ναι, υπήρξε ένα
9: επεισόδιο... Για αυτό το θέμα, για τις φοιτητικές εστίες δεν ήταν?
20: Είναι πάρα πολύ, ναι, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το συνδέσουμε. Ο κύριος Μιχαηλίδης ως αρμόδιος αντιπρίτανης είναι ο εμπνευστής ενός σχεδίου σύμφωνα με το οποίο όποιος μένει μέσα στη φοιτητική εστία θα πρέπει να δεσμευτεί σε έναν κανόνα συμπεριφοράς και να υπογράψει ένα συγκεκριμένο χαρτί.
9: Και του την είχαν πέσει κανονικά.
20: Ακριβώς. Κάποια στιγμή δέχτηκε λεκτικό προπυλακισμό από κάποιους από τους φοιτητές, οι οποίοι προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν για να διαμαρτυρηθούν για αυτήν για αυτό τον κώδικα συμπεριφοράς κατά κάποιο τρόπο. Ωστόσο, πρέπει να σας πω, και νομίζω ότι αυτό έχει τη σημασία του, ότι ο κ. Μιχαηλίδης μας είπε πριν από λίγο ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς του το 90% των φοιτητών έχει υπογράψει τη συγκεκριμένη
9: υπεύθυνη. Αυτό τον κανονισμό, κατάλαβα.
20: Άρα έχει αποδεχτεί το γεγονός ότι θα πρέπει να μπουν συγκεκριμένοι κανόνες επιτέλους για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, καθώς όπως έχουμε δει στο ρεπορτάζ όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, πολύ συχνά δυστυχώς, πολύ συχνά οι φοιτητικές εστίες της Θεσσαλονίκης καταλαμβάνονται από διάφορες ομάδες που βρίσκουν εκεί καταφύγιο για διάφορες έκνομες ενέργειες.
9: Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι να είσαι καλά. Ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Θεσσαλονίκη. Και αμέσως στην Κάτια Νιάκαρη, την αστυνομική μας συντάκτρια, είχαμε αλλεπάλλες διαδοχικές εκρήξεις σε διάφορα μαγαζιά στην Αθήνα. Η αστυνομία εκτιμά ότι μπορεί να προέρχονται από το ίδιο διευθυντήριο και από τους ίδιους δράστες, αλλά η Κάτια τα ξέρει καλύτερα. Γεια σου, Κάτια.
0: Καλό μεσημέρι, και με διαφορά μισής ώρας είχαμε δύο χτυπήματα στην Ομόνια και στον Άγιο Παντελεήμονα σε καφέ Ναργιλάδικα. Οι δράστες να λειτουργήσαν με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, στις 4:30 ήταν το πρώτο χτύπημα στην Ομόνια. Ο δράστης έφτασε στο σημείο και με μία σχάρα από το φρεάτιο έσπασε την πρόσωψη, πετώντας στη συνέχεια στο εσωτερικό μία χειροβομβίδα. Μάλιστα, από τον έλεγχο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών στο σημείο εντοπίστηκε μοχλός απελευθέρωσης χειροβομβίδας. Πανομοιότυπος ήταν και ο τρόπος στις 5 παρα 5 τα ξημερώματα, όπως είπα σχεδόν μισή ώρα αργότερα στο δεύτερο χτύπημα στον Άγιο Παντελεήμονα. Με τον ίδιο τρόπο κινήθηκε ο δράστης, χωρίς να υπάρξει σε καμία από τις δύο περιπτώσεις κάποιος τραυματισμός. Η ομοιότητα τώρα στις δύο επιθέσεις αλλά και η χρονική απόσταση μεταξύ τους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ίσως να πρόκειται για συντονισμένες ενέργειες που συνδέονται. Την προανάκριση έχει αναλάβει το επωνομαζόμενο ελληνικό FBI και τα στελέχη του εξετάζουν το ενδεχόμενο οι επιθέσεις να σχετίζονται με πόλεμο ομάδων διακίνησης ναρκωτικών, χωρίς να αποκλείεται ακόμα και εκβιασμός και προστασία των καταστημάτων. Θα επιχειρήσουν, Σπύρο, να διαπιστώσουν αν οι ιδιοκτήτες των δύο καταστημάτων είχαν δεχτεί κάποιο τηλεφώνημα, στο οποίο να τους απειλούσαν, να τους ζητούσαν χρήματα, κάποια παρουσία, εν πάση περιπτώσει, από τον φόρο των φυλακών. Δεν αποκλείεται, το λέω αυτό, γιατί δεν αποκλείεται η εντολή να δόθηκε μέσα από τις φυλακές. Από τον φερόμενο μάλιστα αρχηγό της μαφίας των φυλακών, σκληρό κακοποιό με καταγωγή από την Αλβανία, που μεταξύ άλλων είχε μπλακεί σε δολοφονίες αλλά και διακίνηση ναρκωτικών, και παρά το γεγονός ότι είναι κρατούμενος, χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά.
9: Μπορεί να οργανώνει τέτοιες ενέργειες. Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια, η Κάτια Νιάκαρη, και ευθύς αμέσως στις διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα, όπως πάντοτε, της Deutsche Welle.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
21: Διαδηλώσεις κατά της AfD στη Γερμανία, διορθώσεις της μεταρρυθμίσης ζητούν κοινωνικοί φορείς. Ποιο κόμμα θα γίνει η Ιταλική εναλλακτική για την Ιταλία? Ο Τραμπ έβαψε με τα χρώματα των Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και Ισλανδία. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός. Ο καγκελάριος Μέρτς παραδέχθηκε χθες ότι το αποτέλεσμα της Κυριακής στις εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ ήταν σοκαριστικό και ότι ο ίδιος φέρει μέρος της ευθύνης γι' αυτό. Επέμεινε ωστόσο στην ορθότητα των μεταρρυθμίσεών του που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο κριτικής για το κοινωνικό τους κόστος. Οργανώσεις του χώρου απίφθηναν στο μεταξύ κάλεσμα για διορθώσεις σε αυτόν τον τομέα. Διαδηλώσεις κατά της ακροδεξιάς AfD έγιναν χθες το βράδυ στο Βερολίνο και σε άλλες πόλεις της Γερμανίας. Σε εσωτερικό πολιτικό ζήτημα μετατράπηκε στην Ιταλία η νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία, με τους εταίρους της Τζόρτζια Μελόνι στην κυβέρνηση να διαφωνούν στην εκτίμηση του αποτελέσματος. Πανηγυρισμοί από την Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι, ανησυχίες από τη Φόρτσα Ιτάλια, με την ίδια την πρωθυπουργό πάντως να προτιμά να αφήσει ασχολίαστη την εξέλιξη. Η Ισλανδία κάλεσε σήμερα τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε μια εικόνα στα social media που απεικόνιζε το μεγαλύτερο νησί του κόσμου και άλλες χώρες κάτω από την αμερικανική σημαία. Συγκεκριμένα ο χάρτης έδειχνε τον Καναδά, τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, το Μεξικό και την Καραϊβική στα χρώματα της σημαίας των Ηνωμένων Πολιτειών, με όλη αυτή την έκταση να έχει το χαρακτηρισμό Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Γουίτκοφ και Κούσνερ, που ήταν στο Κίεβο την Κυριακή, του παρουσίασαν αρκετά αξιόλογες ιδέες που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια πιθανών συνομιλιών για τον τρόπο τερματισμού του πολέμου. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη.
9: Επιστροφή στο Φάληρο και με Δημήτρη Βάλσαμο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
22: Χαίρετε, χαίρετε. Είναι μεγάλη μέρα σήμερα για την ΑΕΚ που επιστρέφει μετά από 8 χρόνια σε League Phase. Τότε δεν ήταν League Phase, ήταν όμιλη τέλος πάντων, αλλά στην μεγάλη φάση τέλος πάντων του Champions League, τη League Phase πλέον. Αντιμετωπίζει στις 8 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια τη LASK από την Αυστρία, πρωταθλήτρια ομάδα της Αυστρίας πέρσι, ομάδα στην οποία παίζει και ο Λιούμπης, δικός της παίκτης δανεικός. Συμπτωματικά τον είχε δώσει προφανώς πριν την κλήρωση και τον ορισμό του αγώνα αυτό. Είναι το θεωρητικά πιο must win παιχνίδι για την ΑΕΚ, γιατί το πιο, είναι το πιο βατό βάστο του προγραμματός της, για να έχει ελπίδες, δηλαδή.
9: Αλλά
22: είναι
9: εσύ αυτό που σημαδεύεις. Καλύτερα σε τέτοιες διοργανώσεις και όταν φτάνεις πια σε τέτοιο επίπεδο, τι.
22: Ναι, ακριβώς. Δεν μπορεί να πει σίγουρα ότι θα πάρω ένα μάτς σε καμία περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ σημαντικό μάτς. Το έχει σημαδέψει και ο Νίκολης, όλοι στην ΑΕΚ. Χαμός θα γίνεται και στο γήπεδο, έχουν φύγει όλα τα εισιτήρια. Στις 10 παρατέταρτο, 2 ώρες μετά, Ο Ολυμπιακός παίζει με το Βόλο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ένα παιχνίδι που θα μεταδώσουμε εδώ ζωντανά από την τηλεόραση του Sky στις 10 παρατέταρτο. Επαναλαμβάνω. Καπάκι ουσιαστικά, μόλις τελειώσει το ένα, γυρνάς και συνεχίζεις άλλο ένα-δύο ρομπαλίτσα. Χθες ο Ηρακλής κέρδισε πρώτη φορά φέτος το πρωτάθλημα στη Super League 0-2 στην έδρα του Αστέρα. Ενώ στα λίγο εξωαγωνιστικά βγήκε πριν από περίπου μία-δύο ώρες η τιμωρία του Ντέσσερς για την αποβολή του στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή και είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές.
9: Τρεις
22: για την απευθείας κόκκινη αυτή. Ο Παναθηναϊκός λέει ότι θα ασκήσει έφεση γιατί θεωρεί ότι μπορεί να πέσει ποινή και αν πέσει πάει για μία αγωνιστική, δεν μπορεί να πάει στις δύο. Αν πέσει θα πάει στη μία.
9: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Αναστασοπούλου Κολοκυθάς. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρα να έχετε.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
24: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
25: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό
26: Θέατρο. Η ώρα είναι 3.
27: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα, στους 103,3 FM στέρ.
26: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
28: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
29: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
30: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
31: Bella FM

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο 3ο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
6: Πέλα FM.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

0: Καπέλα FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
0: Πέλα FM

Είναι Κυριακές που είστε λαέρευτε και η μουσική είχε πιαστεί πάνω στα χείλη, στη ματιά και πάλι ανέπνεε. Στη λάσπη

Λοιπόν, θέλω να μιλήσω στους άντρες τώρα. Θέλω να προσέχετε τα κοριτσάκια σας. Να μην είμαστε επιπόλοι, βάζω και εμένα μέσα. Να τις αγαπάμε. Γιατί αν φύγουνε θα κλαίμε. Και μετά θα πρέπει να λέμε τέτοια τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2 3 33 0 22 9 78, 69 83 32 33 34 και 69 74 23 82 87.
3: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2 3 82 022 956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2 3 82 0 20 210.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
7: Πέλα FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
2: Πέλα FM

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
4: Πέλα FM

Έρχονται κάτι πρωινά τις Κυριακές που είναι χειρότερα και από βράδια Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές και προσποιούμε

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Bella FM

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Η ώρα είναι 10. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
1: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
0: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
1: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Bella FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Καλημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ραδιοπέλα.
0: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.

σφράγισα. Όχι πως έχω κατά νου να αποδράσω. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα, αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου

κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.